0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Today.

ανθρώπους που οπλοφορούν και με μια σφαίρα στην καρδιά ζουν όσα ξέχασαν.

Τις Κυριακές που είστε λαέρευτε και η μουσική είχε πιαστεί πάνω στα χείλη, στη ματιά και πάλι ανέβαινε.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
10: Today, 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Today 104,5.
1: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά, αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Today 104,5.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις στις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

μαχαίτιν. Έχει περάσει πολλά. Ο χειρότερος της φόβος είναι η μοναξιά. Όταν δεν είναι καλά, χάιδεψέ της τα μαλλιά. Πες της γλυκόλογα στα αυτή και κράτησε τη σφιχτά. Μη μου την κάνεις να κλαίει, τέτοιο πλάσμα είναι κρίμα. Τα ματάκια της τύχει από το πιο όμορφο πείμα. Και από τέ σου θυμώσει, δώσ' της μόνο αγάπη. Κοίταξε μη ραγίσει, γιατί είναι

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
8: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Αντώνιος.
1: Ωχ, Παναγία.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Εγώ και η Μπούκα. Η Μπούκα και εγώ. Αυτό είναι το Muppet Show που μάλιστα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που στέλνατε μηνύματα ότι σας λείψαμε χθες και που ήσασταν και ξυπνήσαμε χωρίς εσάς. Φαίνεται ότι σε εμάς δεν λείψατε. Γιατί ο συνήθως εδώ πέρα οι συνήθεις ύποπτοι λείπουν.
1: Να είστε καλά. Έχει κίνηση τελευταία. Ίσως δεν φταίνουν τα παιδιά. Ίσως φταίνει κιόλας. Καλημέρα και από μένα. Αλλά νιώθω ότι έχει κίνηση για την ώρα που ερχόμαστε. Ναι, έχει
0: ναι, μια δεν έχει καθόλου κίνηση. Καθόλου.
1: Σε σχέση με το χειμώνα.
0: Τσουλήθρα είναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχει καθόλου κίνηση.
1: Εμείς ερχόμαστε από το κέντρο. Ναι. Από το κέντρο κάτι
0: ναι.
1: γίνεται.
0: Τίποτα απολύτως. Τίποτα. Από τις 7 η ώρα. Ναι, το λέω ξεκάθαρο. Είναι η τέταρτη φορά που το λέω. Εσύ επιμένει, εγώ επιμένω. Άλλες 5 φορές. Καλημέρα σα, Μάπε αυτή. Αυτό είναι το Muppet Show. Εδώ ξεκινάμε με διαφωνία. Αυτό θέλουμε και από εσάς. Θέλετε να διαφωνήσετε μαζί μας, θέλετε να μας βρίξετε, θέλετε να γανακτήσετε, θέλετε να ρουφιανέψετε, θέλετε να μας πείτε γιατί είστε ενθουσιασμένοι, να μοιραστείτε μαζί μας το άγχος σας, το ζόρι σας. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, έρχεστε, γιατί αυτό είναι το Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλημέρα σας, η κατρακύλα ξεκινά. Άριστο τεχνικό. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Οπότε ανοίγω πόρτες, ανοίγω παράθυρα. Εδώ και 19 χρόνια δεν υπάρχουν ακροατές και παραγωγοί. Εδώ ζητάς ό,τι τραγούδι θες, λες ό,τι γουστάρεις. Δεν υπάρχουν on, όπως λέμε. Δεν είναι ραδιόφωνο. Μάλιστα σε κάποια φάση η Κατερίνα μου είχε κάνει και παράπονα. Μου λέει: σε είχα ρωτήσει τι να κάνω, πώς να μου δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και με έγραψες. Δεν σε έγραψα, σου είπα να είσαι αυτός. Γιατί αυτό είναι το Muppet Show. Όπως και αντίθετα, μην πει σε κανένα ότι κάνεις ραδιόφωνο.
1: Τι λες, ρε,
0: ψέματα εσύ. Θα πεις. Δεν είναι, κάνεις Muppet Show. Δεν κάνεις ραδιόφωνο, δηλαδή δεν είσαι ραδιόφωνο τζου τώρα. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι κάνεις ραδιόφωνο. Δεν ξέρεις τους στοιχειώδεις κανόνες ραδιοφώνου, ούτε εγώ.
1: Ωραία.
0: Δεν τους εφαρμόζουμε ενώ, βρε παιδί μου. Δεν σε κατηγορώ, κατάλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ούτε εγώ τους εφαρμόζω. Εγώ που τους ξέρω μετά από χρόνια και επειδή κάποια στιγμή αναγκάστηκα και εγώ να μάθω. Μ' άρεσε το μέσο και τους έμαθα. Αλλά συνειδητά δεν τους εφαρμόζουμε.
1: Ναι, κοίτα, εγώ αναφερόμουν πιο πολύ στη ροή του λόγου, ρε παιδί μου, γιατί μου φαίνεται δύσκολο, αλλά μάλλον αυτό θέλει εξάσκηση. Απορώ πώς μπορείτε και ανασύρετε τόσο εύκολα λέξεις. Δηλαδή, καμιά φορά εγώ δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις που θέλω, αλλά σίγουρα θέλει μία εξάσκηση, μία προσαρμογή. Καλώς τον.
0: Εντάξει, είναι και συνήθεια.
1: Είναι και συνήθεια. Σίγουρα.
0: Αλλά πρέπει να το έχεις κιόλας. Εδώ έρχεται στο. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα.
2: Κάπου είναι οι λέξεις, παιδιά, αρκεί να τις ανασύρουμε. Καλημέρα.
0: Πριν συνεχίσω, γιατί μου έφερες τώρα στο μυαλό αυτή τον τίτλο που έβγαλαν από την συνέντευξη του Νικόλα του Ράπτη, παλιού Μάπα και μέλους της ομάδας μας, να σας πω ότι από τις 7 το πρωί μέχρι το μεσημέρι, αλλά θέλω να το βρεις λίγο, Κατερίνα, ακριβώς θα έχει συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις η λεωφόρος Συγκρού, η λεωφόρος Ανδρέα Συγκρού, από τη Φρατζή μέχρι την προσπαραλιακή, μέχρι συγκεκριμένο σημείο, τέλος πάντων, θα κλείσουν συγκεκριμένες λωρίδες, σίγουρα την αριστερή, ίσως και άλλες. Τσεκάρετε το, να το έχετε στο μυαλό σας και οπλιστείτε με υπομονή, όπως συνηθίζουν να λένε τα συμβατικά ραδιόφωνα.
2: Γιατί όμως θα είναι κλειστή, τι έχουν, τι κάνουν.
0: Κάνουν κάποια έργα εκεί.
2: Α, έργα.
1: Ναι,
2: ωραία.
1: 2 και 3 Ιουνίου. Λέει, θα το βρω ναι. Και θα σας πω λεπτομερώς.
0: Ίσως να το βάλεις και στο δελτίο σου, γιατί είναι. Γιατί...
1: Ναι. Καλημέρα.
3: Συγγνώμη, κλειδώθηκα κάτω.
1: Καλώς τους. Παρακαλούμε, δεν κάνει τίποτα.
0: Ναι, τι κλειδώθηκες κάτω, Θάνασι. Άρχιζες να έρθεις. Κλειδώθηκες κάτω. Σιγά τους μεντεσέδες.
3: Δεν άρχισα να έρθω, ήμουνα στην ώρα μου. Εσύ βγήκες νωρίτερα.
0: Η ώρα είναι 6:23. Τι εννοείς δεν άργησες. 23. 6 ξεκινάμε.
3: Σε βάλαμε 6 και 4 ξεκινήσαμε. Δεν έχεις ξεκινήσει.
0: 6 και 4 ξεκινήσαμε. Όποτε έρχεται η Βασιλική ξεκινάμε. Εμείς είμαστε εδώ. Άιντε.
3: Τέλος πάντων, πρέπει να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα.
1: Να σας πω τι θα γίνει στη Συγκρού μέχρι να το βρείτε εσείς και να το αλλάξετε. Θα κλείνει τμηματικά η αριστερή λωρίδα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φραντζή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.
0: Οπότε να το έχετε υπόψη. Σας έλεγα λοιπόν.
2: Και οι άνθρωποι θα δουλεύουν όλο το μεσημέρι.
0: Θανάση, ακούγεται, ρε φίλε. Περνάει στο μικρόφωνο που τρίβεσαι.
3: Ναι.
0: Για πες.
2: Θα δουλεύουν οι άνθρωποι όλο το μεσημέρι τώρα με αυτή τη ζέστη, ρε παιδί μου. Τώρα. Μήπως.
0: Δυστυχώς.
1: Νιώθω, χθες ένιωσα την πρώτη σοβαρή ζέστη, δηλαδή και μέσα σπίτι μου. Αυτό που ξεκίνησα να κάνω.
2: Δεν μπορώ να την πάρω στα σοβαρά, ρε παιδί.
1: Γιατί?
2: Δεν μπορώ.
3: Όχι, παιδιά, εγώ χθες κοιμήθηκα με air condition, έχει πολύ δίκιο. Άσε με τώρα να πούμε.
0: Γιατί είσαι αγανακτισμένος, εντάξει, με ερκοντήσου κοιμήθηκε.
2: Γιατί καίει αυτό, γράφει αυτό, σε κοιμάσαι.
3: Αρχικά δεν μπορώ.
0: Θανάση γράφει τώρα, ε.
3: Αρχικά δεν μπορώ τον υδρό τα βράδυ. Πήγα να πούμε και ήταν η άλλη μου σκέπα να πούμε. Ή μου είχε σκεπαστεί με το πάπλο μέχρι πάνω.
0: Συγγνώμη κιόλα που σε ίδρωσε εκεί.
3: Το σκαθάρι.
0: Είναι και εκεί εδώ, παιδιά, στο χώρο. Ευτυχώς, αλλά δεν καταλαβαίνει ο Θανάση. Χειρότερο μου ακούγεται.
2: Δεν, πραγματικά περιμέναμε μια βελτίωση σήμερα.
3: Έφαγα δύο πυροσκέ χθε το βράδυ, κακό στα φαγά.
1: Γιατί δεν τρώ νυχτιάτικα αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά.
3: θυμάμαι τον Δημήτρη Γκάρι και λέω, α, τι ωραία. Θυμάστε τι είχε πάθει, α το πάθω κι εγώ να γουστάρω.
0: Ναι, αλλά εσύ λιποθυμά όταν το παθαίνει. Εγώ δεν λιποθυμάω. Εγώ απλώ μυρίζω. Απλώ βρωμάω.
3: Το ματάκι γιατί δεν έχει άνοιξει ακόμα, τι έχει πάθει.
0: Δεν ξέρω.
1: Κοιμήθηκε πολύ. Φαίνεσαι έτσι λίγο πρισμένο.
3: Σε 7 ώρα κοιμόσουν εχθές, τι είναι.
0: Κανονικά, 8.30, οπότε κοιμάμαι.
1: Φράπα.
0: Λοιπόν,
2: έκανες πεπτίδια.
1: Έκανες πεπτίδια.
0: Καλημέρα σας, μάπες, καλημέρα. Λοιπόν, καλό μήνα κιόλας γιατί χθες δεν τα είπαμε. Να σας πω ότι 2 του μηνός σήμερα, 2 Ιουνίου, κανονικά καλοκαίρι. Ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή είσαι από αυτούς που λες στην Κική, Κική, αμάρε Κική, δεν σβήνεις τα φώτα και γυρίζεις και σβήνεις το φως φεύγοντας από το σπίτι, ένα φως που έχει ξεχαστεί.
3: Ναι, την έχω ανεβάσει πολλές φορές πάνω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όχι, γιατί είχες αμφιβολίες.
2: Της οικονομίας,
0: ε. Της οικονομίας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Πριν πάμε στους μάπες, να σας πω ότι σήμερα λοιπόν είναι 2 του μηνός, είναι 2 Ιουνίου. Γιορτάζει ο Νικηφόρος, να ξέρετε. Και όχι μόνο, γιορτάζει ο Νικηφόρος, ο Έρασμος και η Νικηφόρα. Ενώ είναι η Διεθνή Ημέρα Εργατριών του Σεξ.
2: Χρόνια πολλά
3: στα κορίτσια.
2: Χρόνια πολλά λέμε τώρα. Ναι.
0: Εργατριών λέει, γιορτάζει στα κορίτσια σήμερα.
2: Θα είναι άλλη μέρα των αγοριών.
0: Ναι.
2: Okay. Συγγνώμη, ένα βήμα πίσω. Με τον Έρασμο γιορτάζει η Ερασμία που έχω μια φίλη ή μην ξανοιχτώ.
0: Καλή ερώτηση.
2: Θα ρωτήσω.
0: Λέγε, μόνο Έρασμο έχω εδώ, αλλά δεν ρωτάς.
2: Θα ρωτήσω.
1: Ναι.
2: Θα ρωτήσω, ντροπή είναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, παιδιά, υιοθετήθηκε η έννοια του πέναλτι το 1891 από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Μεγάλη γιορτή για τον Γιώργο Αραγκούνη σήμερα. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα Βίλιαμ Μακράμ.
2: Ωραίο ο Μακράμ.
3: Αυτοί δεν ξεκίνησαν το άθλημα, Βασίλη.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό επειδή άκουγα τους ίδιους και τους ίδιους, λέω μεταξύ τους τα αποφασίσανε.
3: Ρε, υπάρχει και πολύ ωραία σειρά. Ένα όμορφο παιχνίδι, νομίζω ότι θα το.
0: Για την ιστορία του ποδοσφαίρου.
3: Πώς έγινε στο ποδόσφαιρο με τους πλούσιους στις σχολές. Πήγαν να το κάνουν στην αρχή σαν το πόλο.
0: Στα πανεπιστήμια εννοείς.
3: Ναι, ρε, πώς ήταν το άθλημα που ήταν.
0: Το πόλο μετάλογα.
3: Ναι, ναι, που ήταν τον Ευγενών, λέει να κάνουμε και ένα άλλο το οποίο. Και το φτιάξανε εκεί, νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα ποια πανεπιστήμια.
0: Μπράβο, που το λες.
3: Μιλέω.
0: Γιατί έβλεπα πάλι το απόσπασμα που έκανε η Μυρσίνη χτες.
3: Με μεγάλη χαρά.
0: Με μεγάλη χαρά δεν ξέρω. Αλλά μπράβο που το ανέβασε. Έδειξε ορατερότητα.
3: Πάντως η πρώτη ομάδα ήταν η Notts County που φτιάχτηκε.
0: Συνεχίζεις.
2: Όχι αυτό αφού το ξέραν.
0: Τολμάς.
3: Παίζει και να μην είναι.
0: Το ξέρω. Εγώ είναι 50-50 το πράγμα. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό είναι ο Θανάσης. Βάζει και λίγο, τα φουσκώνει και λίγο. Ψεύτης δεν είναι, αλλά είναι λίγο έτσι το αρέσει.
3: Μ' αρέσει,
0: να το διανθίζει. Λοιπόν, 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. Ενώ, σαν σήμερα το 1941, μαύρη ημέρα, Γερμανοί αλεξιδοτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Σαν σήμερα, ιδρύει την PLO, την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ο Γιάσερ Αραφάτ, το 1964. Είμαστε σε φάση τώρα. Εξήγηλε και χειρία ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλάω τώρα για την Μέση Ανατολή και για την επίθεση στο Ιράν. Θα δούμε, γιατί οι επιθέσεις συνεχίζονται κατέρωθεν. Εντάξει. Είπε ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχει λυθεί το θέμα. Πάμε, λέει, για ειρήνη.
3: Κλείνουμε τρίμηνο να τον ενημερώσω που είχε πει δύο εβδομαδούλες.
0: Το αγκάθι, λέει, είναι το ότι είναι οι επιθέσεις της Χεσμπολάχ στο Ισραήλ και αντίθετα οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο.
3: Αυτή η ρουφιάνε Χεσμπολά φταίει για όλα, ρε γάμο.
0: Λοιπόν, δεν με αφήσω όμως να το πω. Χεσμπολά και Ισραήλ.
3: Αυτή
0: η Χεσμπολά τα ξεκινάει όλα. Λοιπόν, σαν σήμερα αρνηθήκαμε το 1992, απορρίψαμε την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων άνω ή κάτω Μακεδονία.
2: Εξαρτάται
0: πώς τη βλέπεις. Αν τη βλέπεις από πάνω, αν τη βλέπεις από κάτω, ήταν άνω ή κάτω τώρα.
2: Κάπου πέτυχα.
0: Ναι. Όπως μπαίνεις ή όπως βγαίνεις.
2: Κάπου πέτυχα χθες σε σχετική συζήτηση. Ποιος ήταν όμως και συζητούσες.
1: Τηλεοπτική.
0: Μήπως ναι, ναι, ναι. Στο χιλιοστό. Όχι, χθες, ναι, χθες.
2: Όχι, όχι. Ήταν απόγευμα live σε εκπομπή, μάλλον του Open. Ο κύριος Κοντζιάς ήταν και έκανε τη συζήτηση.
0: Ελά, τι έκανε ο Κοντζιάς.
2: Έχω την εντύπωση ότι ήταν ο κύριος Κοντζιάς που έκανε τη συζήτηση και έλεγε τέλος πάντων ότι πόσο καλή ήταν η συμφωνία των Πρεσπών που πετύχαμε και ότι σε παλιότερες συζητήσεις είχαμε σχεδόν παραχωρήσει και γλώσσα μακεδονική και παραπάνω πράγματα κλπ.
0: Μια που το έφερε στην κουβέντα λοιπόν, η πρώτη επίσημη κανονική δημοσκόπηση, γιατί τώρα δημοσκόπηση χωρίς να έχουν δημιουργηθεί ανακοινωθεί τα κόμματα ή τη μέρα που ανακοινώθηκαν, εγώ δεν την προσμετρώ.
2: Δεν την ακούς.
0: Δεν την ακούω, φίλε, την παπατζήκη.
4: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
5: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
6: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
6: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
6: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
8: Today, 104,5.
2: Συμπαράταξη.
3: Α, συμπαράταξη.
0: Συμπαράταξη. Και της Καρθιανού το λες... πώς λέγεται?
1: Κίνημα για την ελπίδα.
0: Κίνημα για την ελπίδα, Μαρία Καρθιανού.
3: Βεβαίως.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,7, ε. Έχει
2: ναι,
1: φύγει,
2: δεν,
1: έχει
2: δεν
1: φύγει
2: υπάρχει.
1: Πίσω. Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε, συμπαρετούνται το και από την αριστερά. 7.
2: Σήμερα λέει θα συνεδριάσουν για να δουν πώς θα ανεξαρτητοποιηθούν, παύλα παραιτηθούν.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, δεν είναι τόσο εύκολο να το διαλύσουν το κόμμα. Γιατί έχουν και το κόκκινο, έχουν και την αυγή.
2: Το Μπολάκι που δεν θέλει να το κλείσει, εκεί θα κάτσει μόνο του σε μια καρέκλα μέσα.
3: Γιατί δεν τα δίνουν στο Κασελάκι που του τάιζε και του ανθρώπου στο τελευταίο καιρό.
2: Έχει το δικό του τώρα.
0: Από την τσέπη του.
3: Από την τσέπη του. Όχι, εγώ παιδιά θα του το δίνω μια ζωή.
0: Α, μπράβο Θανάση.
3: Και να σα πω και κάτι άλλο.
0: Είσαι τίμιο.
3: Θα σα το πω τώρα. Πριν μια-δύο εβδομάδες κάπου είχε πάει.
0: Ας πω να μην το πεις, θα το πεις.
3: Θα το πω, δεν σε
0: πω. Άρα τι μας ρωτάς.
3: Θα το πω, απλά το δηλώνω.
2: Θα δηλωθεί.
3: Είχε πάει στο Κουσουλό κάτι με τις μηνύσεις, τον είχε βγάλει, τον Κασελάκη.
0: Ο Κασελάκης, ναι.
3: Ναι, ναι. Και είχε κάνει μια συνέντευξη, μισά ωράκι. Δεν είπε κάτι σημαντικό. Okay.
0: Κατεσέ.
3: Ναι, ναι, okay. Οκ. Παραδοσιακά πολιτικά δεν μίλησε.
0: Ναι.
3: Αλλά ο κερατάς. Συγγνώμη για τον
0: κύριο. Ο Μπαγάσας, πώς να πω.
3: Ο Μπαγάσας.
0: Ωραίο.
3: Κύριε Κασελάκη, για τον Μπαγάσας.
0: Ναι, για όλον τον Θεό, δεν έχει θέμα.
3: Μέψησε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τι γίνεται τώρα.
2: Δύσκολο ακούγεσαι.
3: Δύο, τρεις. Κοίτα.
0: Ψάχνει να ψηθεί.
3: Γενικά. Θα σα πω για τον Κασελάκη.
0: Δεν σε έχω εντοπίσει κομματικά.
3: Μπορεί πολιτικά να μην είναι, ρε παιδί μου, ότι καλύτερο. Αλλά εμένα με κέρδισε. Το ότι πλήρωσε τα δώρα στους ανθρώπους τριών Ισχύ. Χρόνων.
0: Ισχύει.
3: Και τα βάλει κάτι τσέπη
0: ότι
3: του.
0: Ότι τα βάλει, ναι.
3: Θα του το δίνω μια ζωή, φίλε.
0: Το ότι έκανε κεντρική επιτροπή, όχι, κοινοβουλευτική ομάδα στο σπίτι του, στο εξοχικό της Πέτσες.
3: Δεν πειράζει, φίλε.
0: Εμένα, εγώ έχω κολλητούς που δεν έχουν ανοίξει το σπίτι τους καν να μας φιλοξενεί, να μας κάνουν ένα τραπέζι.
3: Το πήγε δικαστικός μόνος του αυτά. Πάρε να τα λέμε και αυτά, παιδιά.
0: Ποιο δικαστικός μόνος του.
3: Συγγνώμη, δεν πήγε στο δικαστήριο. Πήγε εκεί, τον κατηγορήσανε. Είχε. Πώς λέγεται τώρα αυτό που τον είχαν κατηγορήσει.
1: Με το ποθενέ σχέδιο.
3: Ναι, για επεξαίρεση. Ναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν τα ξέρεις μισά και τα λες. Και λέει να πήγε. Ωραία, τι το λες. Δεν ασχολούμαι, λέει, με Κασελάκη. Τόση ώρα μένει με Κασελάκη.
3: Ναι, δεν ήξερα καλά την υπόθεση.
0: Η υπόθεση είναι ότι τον είχαν κατηγορήσει για συμμετοχή του σε δουσού ξένης εταιρείας, ενώ αυτό απαγορεύεται για αρχηγό κόμματος.
3: Δεν το γνώριζε όμως.
0: Και αθωώθηκε τώρα γι' αυτό και μάλιστα έβαλε και τα κλάματα στο δικαστήριο. Τα κλάματα. Συγκινήθηκε ο άνθρωπος γιατί πιέστηκε προφανώς.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Με βάζει τώρα και με βάζει να θυμηθώ εγώ μπορώ να κάνω κανένα λάθος.
3: Σε ευχαριστώ που το θυμάσαι.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Αλλά γιατί να το φέρεις τώρα στην κουβέντα αυτό, γιατί και να με βάλεις στη διαδικασία να το θυμηθώ.
3: Γιατί σκέφτομαι να τον ψηφίσω.
2: Πώς το λέει το κόμμα, θυμάται κανείς.
0: Έτσι ναι. Δημοκράτες.
3: Αυτό. Ωραία. Δημοκράτες το Κασελάκι.
2: Αυτοί τώρα που καλοκαιριάζει θα πάνε σε κανένα νησί για συνέδριο.
1: Δεν θα πάνε.
0: Θα πάνε. Έχουν τις Σπέτσες καβάτσα. Λοιπόν, να έρθω σε αυτό.
2: Σπέτσες.
0: Σπέτσες δεν είναι το σπίτι του Κασελάκη.
2: Όχι, έγινα.
0: Σπέτσες.
2: Αυτό με την πισίνα γουρνά.
3: Διαλύεται και ο κόσμος του Κόκαλη, ρε γάμο.
0: Πάει και ο κόσμος του Κόκαλη. Αυτοί όλοι θα πάνε προς Τσίπρα. Αλλά από την άλλη σου λέει και ο Τσίπρας δεν έκανε κανένα νεύμα. Δεν είπε δηλαδή ελάτε. Αυτοί θα πάνε, αλλά μπορεί η πόρτα να είναι κλειστή. Δηλαδή σαν να βερδουλεύει. Είναι δηλαδή σαν να χωρίζει. Αλλά δεν έχει. Θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι έχει βρει την επόμενη κοπέλα, τον επόμενο σύντροφο, αλλά δεν σου έχει πει στην πραγματικότητα αυτό ότι θα τα φτιάξετε μόλι χωρίσει.
2: Και συ πα.
0: Και συ πα. Και χωρίζει και μένει μόνο σου.
3: Η νέα αριστερά τι θα κάνει.
0: Η νέα αριστερά διαλύθηκε.
2: Τώρα θα μιλήσουμε το μεσημέρι.
0: Σήμερα φεύγουν 7. Αυτό είπαμε.
3: Α, πάει και αυτό τέλος.
2: Και ποιοι 7 τώρα. Οι κορυφαίοι, δεν
0: οι κορυφαίοι. Ο Τζανακόπουλος, η Αξιόγλου.
2: Όλοι.
0: Ο Χαρίτσης.
3: Τα παιδιά του, άρα γυρνάνε στον Αλέξη αυτή.
0: Ναι, αλλά ο Αλέξης του θέλει, αυτό σου λέω τώρα. Λοιπόν, τώρα πώ τα παιδιά μου, το παιδί μου ο Νικόλας Ράπτης, που έδωσε μια συνέντευξη. Ο άνθρωπος είπε ότι όταν πρωτοπήγα στου μάπε, στο μαπεσό, στον Ουγγαρέζο και στον Σταμάτη, δεν μπορούσα να του προλάβω. Να τους, ήταν πολύ γρήγοροι, λόγω, όχι μυαλού, λόγω συνήθειας, αυτό που λέει και η Κατερίνα.
2: Ναι, στην εκπομπή, ναι.
0: Και είπε τότε, ως και ο Ουγγαρέζος λέει, είπε, το παιδί δεν μπορεί, δεν μπορεί να μας προφτάξει. Και αυτό, και έτσι λέει, το έβαλα και εγώ σκοπό και διεκδίκησα τα πράγματα και βγήκα μπροστά. Αυτό ουσιαστικά δηλαδή για καλό το είπε.
2: Ναι.
0: Ότι τον κάναμε να ξεπεράσει τον εαυτό του και να βρει μέσα του αυτό που πραγματικά ήξερε ότι έχει για ένα μέσο που αγαπά τόσο πολύ όπως είναι το ραδιόφωνο. Από αυτό λοιπόν βγήκε τίτλος. Ο Ουγγαρέζος είπε στο διευθυντή προγράμματος να με απολύσει.
3: Κόφτονε τον.
0: Και δεν ξέρω και τι να κάνω.
1: Τι να κάνεις καλέ.
3: Για το πρώτο θέμα.
0: Τέλος πάντων, ναι, ανέβασα ένα τίτλο εκεί πέρα. Ακούστε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα φαπώνω. Δεν μπορώ να κάθομαι πίσω να πούμε και να τη τρώω, επειδή του ήρθε ενός συντάξει το πρώτο θέμα να γράψει μια πίπα. Όποιος. Να, είδατε και με τον Τζιμιτσέλη. Έκατσα 7 μήνες. Του έστειλα τα χρόνια τα πολλά. Πήγε νοσηλεύτηκε ο άνθρωπος που είχε ένα θέμα υγείας. Του έστειλα τα περαστικά. Έστειλα στην Κατερίνα την Γερονικολού χρόνια πολλά να του πει και τα λοιπά. Μετά από 7 μήνες βγήκε ένα Σάββατο και με έβρισε. Φάπα. Θα πέφτει φάπα.
1: Ναι,
0: τι να κάνουμε τώρα.
1: Έχεις τόσο χρόνο να κυνηγάς τους τίτλους, ωστόσο, θα πω εγώ.
0: Ξέρω εγώ, ρε Κατερίνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
2: Τι άλλο έχουμε να κάνουμε σε αυτή τη ζωή.
0: Είδατε τον ντεμπούτο της Λένας Φλιτζάνη εχθές στο Sky.
3: Όχι.
2: Ναι.
0: Εγώ ακόμη χειρότερα. Το άκουσα στο ραδιόφωνο γιατί παίζει αποσπάσματα του δελτίου.
2: Α, μάλιστα.
0: Και εκεί εντόπισα τα λάθη. Εγώ θεωρώ ότι πήγε χάλια. Αλλά εντάξει,
2: εγώ ξέρεις τι έπαθα. Θα σου πω την αλήθεια μου. Έπαιζε το βράδυ και 8 παρά, δεν είχε και νυχτώσει ακόμα αυτά. Και δεν κατάλαβα ότι είμαστε σε περιβάλλον κεντρικού δελτίου, βράδυ, λένε.
1: Ναι.
2: Έλεγα, μεσημέρι βγαίνει αυτή η κοπέλα μας, λέει τα ναι.
0: Εντάξει, αυτό όμως οφείλεται σε
2: εγώ
0: σένα.
2: Εγώ φταίω, ναι, δεν το πιάσα για να δώσω σημασία, για να σου πω τα λάθη δηλαδή. Ναι.
3: Δεν είχε τη λάμψη της Σίας.
2: Όχι, παιδί μου, πού να τη βρει.
0: Εντάξει, και η Σία όμως.
2: Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά, είναι άδικο τώρα και για τους δύο αυτό
0: και
2: που λέει.
0: Η Σία δεν κατέκτησε. Εγώ σας λέω συγκεκριμένα λάθη εκφραστικά.
2: Η Σία έχει αλλάξει, συγγνώμη, 15.000 κουρέματα μέσα στα χρόνια. Πάρα πολύ κοντό, μέχρι μακρύ. Κάτσε λίγο.
0: Τα οποία οφείλονται εκφραστικά λάθη που εντόπισα προφανώς στο τρακ της πρώτης μέρας. Εντάξει, αλλά η αλήθεια δεν ήταν. Δηλαδή, επειδή τα άκουσα, με το που βάζω δηλαδή ραδιόφωνο, σαν τον Κοντιζά που του πέφτει το κόκαλο του ψαριού. Τι έγινε, Θανάση.
1: Εντάξει, θέλει λίγο χρόνο.
2: Όλα καλά, όλα καλά.

0: προπονητής.
1: Ναι,
0: έδινε λένε. Το ρεπορτάζ, θέλω να πω, ο, είχε κάποιον.
1: Το ρεπορτάζ ο αντίστοιχος
0: είχε συντάκτης. Κάποιον εκεί, ναι.
1: Ναι, και διευκρινιστικά λέει, τον είχαν εντοπίσει και λέει η Φριτζάνη και τον χαρτογραφούσαν.
0: Α.
1: Δεν χαρτογραφούμε ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χαρτογραφούμε περιοχές κτλ. Τέλος πάντων, ναι,
2: τόπους.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν επέλεξε, είναι αυτό που λέγατε, δεν επέλεξε σωστή λέξη. Αλλά είναι θέμα συνήθεια.
3: Σίγουρα θέλει εξάσκηση και μωρέ, νομίζω και αυτόματα μπαίνει σε μια διαδικασία σύγκρισης με τη Σία Κοσκιόν, που όπως είπε ο Βασίλης, είναι άδικη.
1: Ακριβώς.
3: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Εντάξει, βέβαια η κοπέλα εδώ και 6 χρόνια με αυτόν τον σκοπό έχει έρθει. Προαλυφόταν,
0: ναι, ναι.
1: Και προπαιδευόταν για να αναλάβει αυτή τη θέση. Οπότε εδώ που τα λέμε, ορίστε, την πήρες τώρα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει γρήγορα να εγκληματιστείς, γιατί μας ξεστάντερα μέχρι να αναλάβεις.
0: Εντάξει, είναι και καλοκαιράκι τώρα.
1: Έφαγες του κόσμου. Πώς έλεγες το παράδειγμα. Έφαγες του κόσμου τον κόσμο.
0: Ναι, του κόσμου τον κοσμάκι.
1: Του κόσμου τον κοσμάκι. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα στο Viber.
0: Και πάμε να πούμε καλημέρα στους μάπες. Στην φίλη μας την Αθηνά. Στον Νικόλαο, καλημέρα λέει. Καλό κουράγιο σε όλους.
1: Καταρίνα.
0: Δεν ξέρω αν είστε στην επιστροφή εκεί έξω. Πάντως κίνηση δεν έχει ακόμα. Δηλαδή, εγώ ήρθα από κέντρο με ψηλό άδεια. Καλημέρα.
1: Η Κατερίνα μας είπε ότι έχει.
3: Εμένα λέει, μου φάνηκε ότι είχε.
0: Αν μήπως εγώ πέτυχα το παραθυράκι, ας
1: όχι,
0: πούμε.
1: Όχι, δεν έτυχε κανένα παραθυράκι, δεν έχει κίνηση. Όπως τις είπα εγώ 4 φορές, αλλά η Κατερίνα επέμενε για να σας δικαιολογήσω που αργείτε.
0: Η αλήθεια είναι, εγώ ας πούμε πολλά πρωινά πετυχαίνω κίνηση-κίνηση. Δηλαδή, σας έχω πει να σε 7ο-8ο στο φανάρι τώρα 5,5 ώρα, είναι κίνηση. Σήμερα δεν είχε.
2: Δηλαδή, είχε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας το Γιώργο.
1: Άρα, πως πάει κατά άτομο.
0: Ναι, ναι, είναι κατά άτομο.
3: Είναι και τα παραθυράκια που
2: υποβάλλει. Εγώ πέτυχα. Πάντως εκεί στο γεννηματά γίνεται χαμός.
0: Γίνεται χαμός στο γεννηματά.
1: Γιατί είσαι τόσο παπατζής.
2: Άμα θέλεις, εγώ πριν τις ομάδες αγγλικές και δημιουργηθήκαν πρώτες, να σου πω.
0: Α, ο Αλκιβιάδης εδώ μας λέει ότι ήταν η Σέφιλντ. Η πρώτη που φτιάχτηκε.
1: Α, έλα, πες τώρα μια που μια που το ανέφερε ο Αλκιβιάδης.
2: Η Σέφιλντ, οι πειρατές οι λεγόμενοι, είναι του 1857.
1: Έλα, ρε.
2: Είναι η πρώτη επαγγελματική η οποία λειτουργεί και τώρα.
1: Εσύ ποια είχες πει?
2: Εγώ είχα πει την Notts County που είναι μετά. Λοιπόν, η Hallam FC δημιουργήθηκε το 1860, τρία χρόνια μετά ήταν το πρώτο ντέρμπι.
1: Συγγνώμη, φίλε, η Sheffield.
2: Η Sheffield
1: που δημιουργήθηκε. Με ποιον έπαιζε δηλαδή?
2: Μόνη τη.
0: Μπορεί να ήταν η πρώτη επίσημη, ρε παιδί,
2: παιδί μου.
0: Με χαρτιά.
1: Ναι,
2: θα σα πω τι γύρω. Μπορεί να ήταν σαν κλαμπ. Sheffield Club, ας πούμε, να ήταν σε ένα πανεπιστήμιο μέσα και να ήταν οι φοιτητές και να ήταν, ξέρω εγώ, διαβραδιές ποίησης. Ξέρετε, αυτό να γίνει ομάδα.
0: Ή μπορεί οι άλλες που φτιαχτήκανε την περίοδο να μην έχουν επιζήσει, οπότε γεια σου.
1: Έτσι, όπως το είπες, δηλαδή, μου θύμισε το ανέκδοτο με τον Τσακ Νόρις που λέει τι είδε ο Μάρκ Ζούκεμπεργκ μόλις δημιούργησε το Facebook. Έτοιμα από το Τσακ Νόρις B.
0: Το βου.
2: Παραγία. Τέλος πάντων. Μπορεί να παίζανε με επαγγελματικές, αυτό που λέει ο Βασίλης, το πιο λογικό αυτό είναι.
1: Ναι.
2: Να ήταν ομάδα, ας πούμε, της γειτονιάς ή των ανθρακορίχων που υπήρχαν τέτοιες ομάδες,
0: ναι,
2: εργατών και παίζαν σε ένα πρωτάθλημα.
1: Άρα ο Βασίλης είπε το σωστό, παιδιά, πιστεύετε.
2: Ναι, μάλλον είπε το σωστό.
1: Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε σήμερα sign out loud όμως, που είναι επίσης σωστό. Θα φύγει και η Κατερίνα μας ευτυχώς νωρίτερα, να δούμε εκεί αν θα πετύχει κίνηση ή μάλλον εκεί θα καταλάβει.
3: Εκεί φοβάμαι ότι θα πετύχω κίνηση.
2: Εκεί θα καταλάβει.
3: Τι σημαίνει, θα κάνω άλλο εμφάνιση.
1: Τι σημαίνει κίνηση, θα κάνει το 9-11, συγγνώμη, θα κάνει την εκπομπή της Ντορέτας.
0: Συντονιστείτε να το απολαύσουμε αυτό.
1: Site και να την δείτε κιόλας μπορείτε μέσα από το επίσημο site του μέσα από το επίσημο site του MyRadio 104.6, το www.1046fm.gr. Γι' αυτό έχει ντυθεί και στα καλά.
3: Έχω ντυθεί, ναι. Έχω χτενιστεί, είμαι πανέτοιμη να με δει το κοινό μου.
0: Έχω χτενιστεί, ακούω.
1: Έχει γδύσει για την ακρίβεια.
3: Το προσπάθησα τώρα, τι να κάνω.
2: Ναι. Να ξέρεις πάνω να κλέψει η θέση της Ντορέτας και να φύγει από εδώ πέρα.
3: Όχι, καλά.
1: Μακάρι.
2: Είναι η δικιά μας Λένα Φλιτζάνη.
1: Μακάρι να ανοίξει τα φτερά της και να την ξεφορτωθούμε.
3: Μη λέτε τέτοια.
2: Ποια θα φέρουμε στη θέση της.
1: Έχω ήδη δύο υπόψη μου. Sign out loud, λοιπόν, δεν τελείωσα την αναφορά, γιατί είναι δίπλα μας η ΔΕΗ και το ραδιόφωνο γίνεται για όλους. Και τα τραγούδια και οι εκπομπές από το πρωί μέχρι το βράδυ αποδίδονται και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Μία έτσι ιδέα που εμπνευστήκαμε από την αντίστοιχη υπηρεσία της ΔΕΗ. Όπως είπα, μπορείτε να παρακολουθήσετε όλο το περιεχόμενό μας μέσα από το www.myradio1046.fm. Να σας πω δε ότι αν χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνυ εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την

0: παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr για όλες τις λεπτομέρειες. Να πούμε και στην κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και την Τζέννη Μπαλατσινού να ζήσουν.
1: Γιατί χθες
0: ήταν το θέμα του Σαββατοκύριακου και δεν το έχουν σχολιάσει.
2: Βέβαια, είδαμε πολλά στόρια, βίντεο.
0: Μία ενοχική, ένας ενοχικός σχολιασμός από την άλλη, από όλους μας.
2: Γιατί
0: κάποιο εβραϊκό στοιχείο είχε ο γάμος, νομίζω ήταν εβραϊκός ο γάμος.
2: Μάλιστα.
0: Και δεν το λέγει κανείς. Δεν καταλαβαίνω για ποιο κακό είναι δηλαδή.
3: Εβραίο παντρεύτηκε.
0: Ναι. Τι κακό έχει αυτό.
2: Εγώ είδα πάντως ότι υπήρχαν τύπου παραδοσιακά έθιμα πολλά. Δηλαδή είδα.
0: Αυτή την πίπα την άκουσα στην Αταλία.
2: Ναι.
0: Λέει παραδοσιακά έθιμα που υιοθετήθηκαν ξέμπαρκα. Δηλαδή βλέπω εγώ ένα έθιμα.
2: Εγώ είδα σπάσιμο πιάτων, ας πούμε.
0: Κάνανε αυτό με την καρέκλα.
2: Ναι.
0: Που υψώνει την ύφη στον αέρα και.
2: Δεν είναι εβραϊκό.
0: Εβραϊκό. Και σου λέει. Δεν έλεγε η Ναταλία ότι είναι εβραϊκός ο γάμος, έλεγε ότι υιοθετήθηκαν εβραϊκά έθιμα.
2: Μήπως δεν το ξέρανε
0: διαφορά.
2: Σίγουρα, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι.
0: Δηλαδή, εγώ παίρνω ένα έθιμα από ινδικό γάμο και από το δικό μου.
3: Μήπως κάνανε θεματικό πολυθρησκευτικό, πήρανε από όλες τις θρησκείες.
1: Το
3: ήταν...
1: αγαπημένο του έθιμο.
3: Ναι, γιατί είναι άθεοι, ρε παιδί μου, και λέει, ας πάρουμε εμείς θέματα από παντού.
0: Ότι
3: να το ψάξουμε αυτό, να μάθουμε λοιπόν. Πάντως... Κυρία Μαρία Κωστοπούλου.
0: Ποια?
3: Πώς το λένε, Αμαλία.
0: Γιατί έβαλε δικά σου.
3: Αμαλία δεν τη λένε.
0: Α, Μαλία, ναι, ναι.
3: Μαλία, καλά, δεν
0: πω. Κυρία Μαλία, δεν είναι η Τζέλιν, δεν είναι η Μαρία.
3: Καλά, Μαλία.
0: Τολμηρός ο μπαγάσας.
2: Ποια Μαρία.
0: Είπε μια Μαρία. Αμαλία.
3: Μαλία,
2: ναι, ναι, ναι.
3: Είναι αυτά τα μασημένα που μιλάω, ρε γαμότα.
0: Ναι, ρε γαμότα. Λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι η Youth Lab κάνει την κίνηση ΜΑΤ στην αντιλιακή προστασία με πρωταγωνιστές τα αγαπημένα ΜΑΤ Invisible Stick SPF 50 και ΜΑΤ Makeup Stick SPF 50. Η νέα καμπάνια της Youth Lab μας θυμίζει πως η σωστή στρατηγική κάνει τη διαφορά και στην επιδερμίδα σου. Η κάθε επιδερμίδα έχει διαφορετικές ανάγκες, το ξέρετε. Ανάλαφρη καθημερινή προστασία, αντιγυραντική φροντίδα, ΜΑΤ αποτέλεσμα χωρίς λιπαρότητα, φυσική κάλυψη με χρώμα ή ακόμη και συνθέσεις που χαρίζουν βαθύ ομοιόμορφο μαύρισμα. Με μια μεγάλη γκάμα αντιλιακών προσώπου και σώματος, η Youth Lab έχει την ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή του καλοκαιριού. Στην πόλη, στην παραλία, στις διακοπές ή on the go. Γιατί το σωστό αντιλιακό δεν είναι απλώς μια καλοκαιρινή συνήθεια. Είναι η πιο έξυπνη κίνηση προστασίας για την επιδερμίδα σου, φιλαράκι μου. Καλό!
3: Η πιο ωραία μέρα πέρσι ήταν η μέρα που μας στείλαν τα προϊόντα Youth Lab. Όχι ότι δεν έχω, θα έχω να πάρω, αλλά θα το εκτιμούσε και φέτος αν μας στέλανε εξαιρετικά αντιλιακά.
1: Αυτή τη σεζόν ήταν, όχι πέρσι.
3: Και από εκεί, ναι, αυτή τη σεζόν.
0: Ναι,
3: στείλτε, πολύ καλά.
1: Πολύ ωραία. Αυτά τα patches πάντως και εγώ τα χρησιμοποιώ.
0: Να μην στείλετε τίποτα, παιδιά. Πες κάτι για τα patches.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Μας είχαν στείλει κάποια patches με υαλουρονικό, νομίζω ήταν.
3: Τρομερά ήταν.
1: Εξαιρετικά, πάρα πολύ ωραία.
3: Καλέ, ναι,
1: πάρα πολύ. Και για το πρίξιμο το πρωί.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά λοιπόν στο τραγούδι της ημέρας. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο λιγότερο. Η εκπομπή Ζητιανιά. Ζητιανεύουμε από τις εταιρείες. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Μπασάς, Κατερίνα Μπούκα,
3: Δημήτρη Σουγκαρέζο.
0: Βασιλική Μπαρτάνη, Θερμή του και τη ραδιοσκηνοθεσία. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουν. Ζητούμε συγγνώμη και από την Youth Lab και από το Λακιώτη. Ζητάμε συγγνώμη. Γενικά ζητάμε συγγνώμη με το καλημέρα. Καλημέρα, μάπες! Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο ξεκινά. Το τραγούδι που διάλεξα λοιπόν. Αυτό είναι το.
4: Μην με κοιτάς μόνο, έλα και παίξε. Κάντο.
0: Ακύλας λοιπόν, πάρτο, ολοκένουργιο κομμάτι. Παίζει ήδη στο TikTok. Και το άλλο παίζει είναι της Μαρσό, το γρανίτα.
2: Λεμόνι!
0: Ε?
2: Δεν έχει βγει ολόκληρο.
3: Το νερό και ένα βαγγελιό να βάλουμε.
0: Okay.

0: στον 4,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια, στο νέο σου smartphone ή tablet συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: στήριξη του 104,6 My Radio.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!

0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, νούμερο 1 αυτή τη στιγμή, μαζί με την Κατερίνα Λιόλιου. Νομίζω ότι και σημείο της καταξίωσης αποτελεί το γεγονός ότι η Κατερίνα Λιόλιου έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Oh yeah.
2: Α, ναι, όντως, τόντι.
0: Και Βελόπουλος.
1: Ναι.
0: Λιόλιου. Ναι. Πώς τη λένε την άλλη, την Λατινοπούλου.
1: Ναι.
3: Έχουν πάει. Έχουν.
0: Καταξίωσης.
1: Ο Φέρης έχει πάει.
0: Όχι, αλλά έρχεται και η ώρα.
1: Να πάει.
0: Έρχεται και η ώρα.
1: Μετά τη Λιόλιου.
0: 6-9-8-104-104 και 6 μάπες. Καλημέρα σας. Έχουμε βάλει θέμα ημέρα. Θέλετε, έχουμε κάτι, θέλετε κάτι.
1: Ας πούμε, τι συγχαινόμαστε το καλοκαίρι που έρχεται.
0: Γενικά τι συγχαινόμαστε.
2: Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση καλοκαιρινή. Ναι. Τώρα εσείς θα πηγαίνετε σε οργανωμένα και δεν θα ξέρετε.
0: Φόρα πάλι το που κάμισε.
1: Εμένα γιατί με
2: έδειξες. Αναρωτιόμουν, χθες έψαχνα, είχα μια απορία. Εγώ έχω, ας πούμε, ομπρέλα. Έχει κανένας μάπας αυτό το σκίαστρο? Εμένα μου, εσύ. Βασιλική, σε βολεύει.
1: Και εγώ έχω μέσα σκίαστρο.
2: Και εσύ έχεις. Ναι.
3: Εγώ έχω.
2: Πώς σας φαίνεται
0: τι
2: αυτό?
0: Τι εννοείται, ρε παιδιά, δεν ξέρω.
1: Η ομπρέλα,
0: ναι.
1: Όπως είναι κανονική, σκέψου ότι από μία της μεριά κρέμεται ένα τετράγωνο πράγμα, το οποίο το τεντώνεις με σκοινιά και έχει έξτρα σκιά, αν θες.
2: Α, όχι σκίαστρο στην ομπρέλα, είναι κάποια άλλα που είναι σκίαστρα. Είναι, ρε παιδί μου, πιο τετράγωνα.
1: Α,
2: πιο
1: όχι, σκηνή. Δεν
0: μιλάτε για ομπρέλα παραλία.
2: Ναι, ναι, για σκίαστρο
1: συγκεκριμένα.
3: Το έχω εγώ αυτό, εξαιρετικό. Πίνεις κάτι μπύρες μέσα και είμαστε τέλεια.
2: Εμένα μου φαίνεται ότι δεν θα περνάει καθόλου αέρας και θα σκάω, γι' αυτό δεν το.
3: Όχι, είναι, υπάρχει από το πλάι και να είναι και διάτριτο, να περνάει ο αέρας.
0: Άλλα ναι. Θέματα προσωπικά σου που θες να θέσεις στην εκπομπή.
2: Όχι, είναι προσωπικό, αφού απασχολεί κόσμο. Με τι θα πάει, με ομπρέλα ή με σκίαστρο στην παραλία?
1: Και εμένα με ρωτάνε.
2: Σε ρωτάνε πολύ στον δρόμο.
0: Πολλοί με σταματούν στον δρόμο και με ρωτούν. Εντάξει.
3: Εμένα, παιδιά, μου αρέσει να πέφτω σε βότσαλο, να ρίχνω πρώτα νερό στο βότσαλο, να δροσίζει, μετά βάζω πάνω μια ψάθα, μετά την πετσέτα, το σκίαστρο, μπορεί να κάτσω εκεί και 7 ώρες.
2: Το βότσαλο ρε, εσύ καψαλιάζεται μετά πέρα.
3: Για να μην καψαλιάσει, του ρίχνει πρώτα νερό, ρε.
0: Και μετά ο 7 ώρες ο Θανάσης.
2: 7 ώρες το βότσαλο.
0: Μικροί κύριοι, μικρές κυρίες, ο κύριος εργατικός. 7 ώρες το βότσαλο. Να γυρνάς και πλευρά. Να μην αρπάξεις από τη μία.
1: Πίνει τα υγρά του για συντήρηση.
3: Με βάζα να πληρώνω με ουζάκι.
0: Είσαι αδερφός, δεν σε φοβάμαι. Όλα καλά. Το ελάχιστο, η ελάχιστη δαπάνη σε θερμίδες.
3: Τι παιδιά, όλα τσάμπα είναι στη ζωή μου, αν θες. Τώρα το νερό είναι τσάμπα. Να πας να κάτσεις σε μια θάλασσα.
0: Ωραία, τι είναι τσάμπα για μένα?
3: Ορίστε!
0: Πείτε μας τι παίρνετε τσάμπα, τι έχετε τσάμπα εσείς στη φάση σας. Τι είναι τσάμπα?
1: Οξυγόνο.
2: Τι είναι τσάμπα?
0: Έχετε κάτι τσάμπα? Μιλάω στους μάπες τώρα και φυσικά και σε εσάς κατεπέστη.
1: Παλιά, το αγόρι μου ήταν συνέτερος.
0: Έκλεβες ρεύμα.
1: Το αγόρι μου ήταν συνέτερος σε σουβλατζίδικο και είχα βρει σουβλάκι.
2: Τι λες?
1: Ναι.
3: Ορίστε.
0: Παιδιά.
1: Δικό μας ήτανε.
0: Εμένα ήταν το μεγάλο μου όνειρο αυτό, να είχα πρόσβαση σε άπειρα σουβλάκια και κοκακόλα. Ήθελα να έχω μια πισίνα με κοκακόλα και ένα μηχάνημα να βγάζει σουβλάκια.
1: Το πιο high.
0: Μετράει.
1: Ωραία. Το πιο high ήταν που μου τα φέρνανε πάντα στο πεντάλεπτο. Ήταν και πολύ κοντά στο σπίτι και εννοείται ότι προσπερνούσαν τη σειρά.
0: Αχ, ένα ωραίο σουβλάκι, το ήθελα σήμερα.
2: Πω, αυτό είναι καλό τζαμπατζιλίκι.
3: Μου κάτσε εδώ τώρα.
0: Ωραίο τζαμπατζιλίκι αυτό.
1: Ωραίο, παιδιά, ήταν ωραίο τζαμπατζιλίκι.
0: Πολύ ωραίο τζαμπατζιλίκι. Βέβαια, θέλει και λίγο μέτρο. Κοιτάζω εμά τα Νάση, γιατί εμεί θα πηγαίναμε με τα μούτρα. Ο Βασίλη, δηλαδή επειδή είναι δικό σου, δεν θα πάρει και 5. Θα πάρεις ένα ή 2.
1: Η αλήθεια είναι ότι απλά κάποιες περιόδους έπαιρνα, ρε παιδί μου, μπορεί κάθε μέρα και 2 φορές. Δηλαδή το είχα βρει πολύ.
0: Άρεσε με τη δική μας.
3: Θα σου πω.
0: Είναι με τη δική μας πλευρά αυτό, Θανάση.
3: Όχι, ναι. Όχι, εγώ τα διαχωρίζω. Αν ήταν δικό μου, δηλαδή δικό μου το σοβλατζίδικο, δεν θα τρώγα ούτε ξύγκι. Αν ήταν του πατέρα μου, θα τρώγα. Αν ήταν συνεταίρου μου, θα κέρναγα. Κατάλαβες πώς πάει?
0: Όχι, αυτό φοβερό σκεπτικό τώρα. Τρελά. Σύνθετη σκέψη.
3: Αν είχα πληρώσει εγώ για το κατάστημα, ναι, δεν θα έτρωγε άνθρωπος. Θα σας έσπαγα τα χέρια.
0: Κατάλαβα.
3: Αν το είχε πληρώσει ο πατέρας μου, θα μετάξει. Δεν θα τρώει το γιο του. Αν ήταν του Βασίλειου μαγαζί και το είχαμε και μαζί, αλλά είχα βάλει τα πιο λίγα, θα κέρναγα και τους άλλους για να το παίξω. Κατάλαβα.
0: Μάλιστα.
3: Είναι η τριλογία του Έλληνα αυτή.
2: Σκέφτομαι, ναι, και εγώ.
0: Ωραίο.
2: Πολύ.
3: Δεν το έχετε μέσα σας.
0: Όχι, ναι. Μας ρούμπωσε τώρα, άσχημα. Λοιπόν, λέγαμε χτες ότι είχαν. Συγγνώμη, χτες live ήμασταν μόνο το στο Μποντζόρνο.
4: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
6: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
7: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
8: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
7: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
8: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
9: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
8: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
10: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
11: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος.

0: πακέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Today 104,5. Το ραδιό.

0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Το πυρηγίνει και θάλασσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μα άκουσε μόνο το σβήσιμο.
0: Το σβήσιμο άκουσα, ναι.
2: Στην αρχή ρίχνει και κάτι πινελίκια, νομίζω.
0: Γιατί έριχνα εγώ κάτι πινελίκια στο Θανάση, γι' αυτό δεν τα άκουσα.
2: Χάσαμε το άσμα.
0: Τη Νεφέλη Φασούλη. Καλημέρα σα, Μάπε. 7 και 12 πρώτα λεπτά. Είμαστε live από τι 6 και 20. Τι να κάνει τώρα, από ψέματα δεν θέλω να πω ψέματα σου, Μάπε.
3: Εσένα σε τρελαίνουν αυτά τα τραγούδια, Μπούκα, ε.
2: Όχι, δεν με τρελαίνουν. Απλά είπα ότι είναι το next big thing ενδεχομένως.
3: Ρε παιδί μου, σου αρέσει αυτό το είδος μουσική. Ας την Εφέλη σαν Εφέλη.
0: Άσε να σου πει, μα τη ρωτάς κάτι. Άσε να σου πει.
2: Θα σου πω. Εμένα δεν με τρελαίνουν αυτά γιατί μου φαίνονται λίγο άνευρα. Και εγώ ιδανικά θα ήθελα να έχει λίγο νεύρο το τραγούδι.
1: Α, μπράβο.
2: Ναι, δηλαδή... θέλω να έχει ένα σκάσιμο κάπου.
3: Πες ένα παράδειγμα δυνατό που φτιάχνει.
0: Πες ένα παράδειγμα.
2: Πώς είναι το πότε βούδας, πότε κούδας που κάνει. Που ξεκινάει έτσι χαλαρά και μετά κάνει ένα
3: θέλει να το κουνάει το κορίτσι.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα που κάπου θέλει να το κουνάει. Θανάσης Πασάς εδώ.
1: Δημήτρη Σουγκαρέζος.
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρυθμιστή και τη ραδιοσκηνοδεσία. Πάμε στους μάπες και αμέσως μετά Κατερίνα που έχουμε έρευνα.
1: Βεβαίως. Καλημέρα στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6 στο Viber. Η φίλη εδώ, η Αγγελική, μας ρωτάει πώς περάσατε τα τριήμερο. Θα πω εγώ πολύ σύντομα. Κατά βάση ξεκουράστηκα, κοιμήθηκα και είδα όσο περισσότερο Walking Dead μπόρεσα.
3: Σου αρέσει τελικά?
1: Ναι, ναι, είμαστε πολύ καλά στην τέταρτη σεζόν.
2: Μωρέ, μπράβο.
1: Ναι, ναι, περνάμε ωραία.
2: Ναι.
1: Μωρέ, οι πρώτες είναι, ξέρεις, αυτό 8 επεισόδια, 10 επεισόδια. Τώρα αυτά κάτι 20 που έχει μετά δεν ξέρω αν θα φτάσω.
0: Ναι. Εγώ βγήκα, είδα φίλους επιτέλους. Έφαγα ήπια, βγήκα από το σπίτι. Έκανα socializing και ναι. Ξέρετε, ήταν πέρα με τους κολλητούς μου, ήταν και μερικές συναντήσεις που θες να τις κάνεις και όλο τις αναβάλεις, τις αναβάλεις. Και περάσαμε μια χαρά και είπαμε και τα νέα μας. Έμαθα και διάφορα.
2: Για διάφορα.
0: Ναι, και για τη δουλειά. Και βγήκα δηλαδή και με ανθρώπους που. Γιατί εγώ ξέρετε, κάνω παρέα με τους ανθρώπους. Με τους οπερατέρ, με τους τεχνικούς. Ας πούμε, από το ρυθμό βγήκαμε με την ηχολήπτρια, την Μαρία τη Γεωργία και την Τίνα Τσπυροπούλου που ήταν στην υποδοχή.
1: Βέβαια.
0: Και ναι, κάναμε. Κατά καιρούς βγαίνουμε λέμε, με τα νέα μας.
3: Κάκου τσομπολιό δυνατό για μας έχουμε μάθει.
0: Πάρα πολλά.
3: Ναι,
0: ναι, ναι, αλλά δεν λέγω του στον αέρα δυστυχώς.
1: Κάνα κουτσομπολιό.
0: Όχι μόνο για το ρυθμό τώρα, έτσι όπως το είπα. Γενικά
1: καλημέρα και στον φίλο μας τον Νίκο εδώ. Να μου να λέει από μια μεριά να δω τη μούρη του Ούγκα όταν ακούστηκε στο κομμάτι το σκύλα μάμητη. Δεν θα την έβλεπε τη μούρη του γιατί το χάσε.
0: Το χάσε, ήμουν ένα τουαλέτα.
2: Το χάσε αυτό το κομμάτι.
1: Και στο θέμα ημέρα, τι τζάμπα έχω σε αυτή τη ζωή, τι μου διατίθεται εμένα δωρεάν. Ο φίλο ο Πέτρο λέει: έχω τζάμπα νεράκια γιατί είμαι διανομέ σε σούπερ μάρκετ και κάθε σούπερ μάρκετ που σταματάω, αν χρειάζομαι νεράκι, το έχω παγωμένο.
0: Ορίστε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τι τσάμπα έχω στη δική μου τη ζωή είναι η φάση μας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Φύγαμε για Μπούκα. Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Σαβιλό. Μπήκαμε λάθος.
2: Πριν περάσω στην έρευνά μου, να πω σε σχέση με το τζάμπα ότι όταν δούλευα στα ξενοδοχεία θυμήθηκα ότι είχα τζάμπα εκτύπωση. Και έκανα και μεταπτυχιακό τότε και εκτύπωνα. Τώρα μιλάμε
0: πάνω,
2: ειδικά όταν είχα βραδινή βάρδια. Άτυπο ήταν αυτό, δεν μου είπαν ποτέ εκτύπωσε ό,τι θες. Αλλά έχω εκτυπώσει βιβλία τώρα, μιλάμε τόμους ολόκληρους.
3: Το έκανες και για άλλους. Να βγάλεις ένα χατζηλικάκι.
2: Σίγουρα το έκανα και για άλλους.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Όταν δουλεύεις σε ένα ξενοδοχείο, έχεις πρόσβαση σε ένα δωμάτιο?
2: Ναι, φυσικά. Εγώ σαν υποδοχή, ναι.
0: Κατάλαβες τι εννοώ. Εννοώ δηλαδή, αν ένα βράδυ θες να μείνεις εκεί, μπορείς να μείνεις. Θα σε πάρει κανένας χαμπάρι, επιτρέπεται?
2: Δεν επιτρέπεται. Εννοείται, ότι, ναι. Εκτός αν σου παρέχουν στέγαση, ρε παιδί μου, και έχεις κάποιο δωμάτιο το οποίο ούτως είναι συγκεκριμένο. Ναι. Έχεις πρόσβαση. Τώρα όσο δεν έχει τύχει ποτέ να συμβεί αυτό.
3: Μια ερώτηση
2: μου φαίνεται πολύ
3: τώρα.
2: Ρίσκη. Τώρα να πάει κάποιος να ξαπλώσει λίγο. Συνήθως μπορεί να υπάρχει κάτι, να υπάρχει κάποιο δωματιάκι πίσω από την υποδοχή. Επίσης για τέτοιους λόγους.
3: Αν εσύ που είσαι υπάλληλος, θέλεις κάποιον ο οποίος είναι πελάτης και πας το βράδυ και το ανοίξεις το δωμάτιο και μπεις μέσα και ο άλλος παρεξηγηθεί, καλεί την αστυνομία
1: και πας φυλακή.
0: Τι σενάριο να
3: ρωτάω, ρε.
1: Καλεί την αστυνομία.
0: Κάτι πολύ σύνηθες περιγράφεις.
3: Θέλω να δω ποιος έχει εξουσία. Πρέπει να πάει σε κάποιον του ξενοδοχείου πρώτα το θέμα ή μπορεί να καλέσει κατευθείαν την αστυνομία?
0: Άρα ρωτά κατευθείαν. Αν γίνει κάτι παράνομο.
3: Αυτό δεν είναι παράνομο.
0: Όχι, ποιον. Τι εννοείς, δεν είναι παράνομο?
2: Δεν καταλαβαίνω και
0: η παρενόχληση δεν παράνομη.
2: Εγώ γουστάρω κάποιον από το ξενοδοχείο και πάω στο δωμάτιό του.
3: Ναι, και παίρνεις.
2: Χωρίς να με έχει καλέσει.
3: Παίρνεις λάθος single.
2: Okay, νομίζω
0: Signal,
2: ότι με...
3: Κοίτατε, γιατί το έχει πάρει.
2: Όχι, όχι, ποτέ, ποτέ. Νομίζω, ότι με έχει... νομίζω ότι με έχει καλέσει ή δεν με έχει καλέσει και εγώ πάω γεια σας.
3: Και πας και το ανοίγεις την πόρτα και μπαίνεις. Και αυτός μπορεί να ξεκινήσει να πει: όπα, κυρία μου, πού πάτε.
2: Με δικό μου κλειδί.
3: Βεβαίως,
2: πω, εκεί γίνεται χαμός. Ναι, εννοείται ότι ξεκινάς από το ξενοδοχείο, ακούς. Αλλά μπορεί να πάρεις τουριστική αστυνομία.
0: Μα τι εξειδικευμένο σενάριο ήταν τώρα αυτό που
3: μου έδωσε. Εξειδικευμένο, μπορεί να σου γιατί.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε Κατερίνα
2: μου, έλα. Λοιπόν, θα σας πω σήμερα ερωτήσεις που δεν πρέπει να κάνετε όταν βγαίνετε ένα πρώτο ραντεβού. Γιατί το πρώτο ραντεβού είναι για να δούμε λίγο τη χημεία μας. Δεν είναι για να κάνουμε συνέντευξη και να δούμε τις κληρονομικές ασθένειες του κόσμου.
1: Okay.
3: Ωραία.
1: Κάτσε να δούμε.
2: Ναι, δεν σε έχω πείσει εσένα, λοιπόν.
1: Μωρέ, εγώ γενικά νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις την πατάς περισσότερο με αυτά που λες παρά με αυτά που ρωτάς. Αλλά κάτσε να δούμε τώρα,
2: ναι,
1: τι γίνεται.
2: Ισχύει.
0: Άρα με αυτά που απαντάς παρά με αυτά που ρωτάς.
1: Ναι. Ναι, ή που δηλώνεις από μόνο σου.
3: Αυτάς, δηλαδή, εγώ αυτό για σε παρακαλώ.
2: Ναι, άτυπα περνάς από μια συνέντευξη. Αλλά δεν ξεκινάμε με ερωτήσεις για γάμο, παιδιά και σχέδια ζωής. Δηλαδή, θες να παντρευτείς, πόσα παιδιά θα ήθελες, πού φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια. Δεν χρειάζεται.
1: Είναι ένα πρώτο ραντεβού.
2: Είναι ένα πρώτο ραντεβού. Μεταφέρουν τη συζήτηση στο μέλλον τη στιγμή που το παρόν μόλις διαμορφώνεται.
0: Μάλιστα.
2: Okay.
0: Ναι, ναι, ναι. Έβλεπα ένα βίντεο, ένα βίντεο που ανέβασε η. Αχ, κόλλησα τώρα.
1: Τι κάνει στη ζωή της.
3: Είναι στην Glamour.
0: Η Ευελίνα Νικόλιζα.
1: Ωραία.
0: Η οποία είπε ότι τη ρώτησε ένα αγόρι που είχε βγει, μάλιστα είχε βγει μέσω εφαρμογής. Με πόσα λεφτά.
1: Ναι.
0: Aside, θα ήσουν ok. Δηλαδή, εκτός από τα λεφτά, ναι, εκτός από τα λεφτά που βγάζεις, πόσα χρειάζεσαι για να περνάς καλά.
2: Ναι, ναι.
0: Εκτός από το μισθό σου, δηλαδή, ποια είναι τα έξτρα σου που χρειάζεσαι για να περνάς καλά.
2: Αυτό είναι επίσης ένα no-no σε αυτή τη
1: για
2: λίστα.
1: Για να τα χαλάω.
0: Ναι. Δεδομένου ότι το μισθό σου τον χρησιμοποιείς για τα λειτουργικά σου έξοδα.
1: Ναι.
0: Πόσα παραπάνω χρειάζεσαι για την καλοπέρασή
1: σου.
3: Δεν είναι no-no και εσύ μόνο.
0: Αυτή το
2: ρώτησα. Γιατί είναι πρώτο ραντεβού. Δηλαδή, πόσα κερδίζεις. Το σπίτι είναι δικό σου. Αρχικά, εγώ έτσι και ξεκίναγε και με ρώτηκε κάποιος. Πόσα βγάζω και αν το
1: τι
2: σπίτι είναι δικό μου
1: εδώ.
2: Ή το νοικιάζω και πόσο μου βγαίνουν λογαριασμοί.
3: Ναι, αλλά αυτό δεν
2: ρωτάω. Θα έλεγα αυτό είναι πρικοθύρας παραγγελία.
3: Παιδιά, έχετε δίκιο. Αλλά αυτό που ρώτησε ο Δημήτρης δεν είναι. Δηλαδή,
0: την κόλλησα, δεν τη ρώτησα.
3: Ναι, μια γενική κουβέντα είναι. Δηλαδή, του στυλ πόσα θα ήθελε για να περνά καλά την.
2: Ρε, παιδί μου, λίγο.
3: Εγώ δεν παρεξηγιόμουν δηλαδή άμα με ρωτάει.
2: Λίγο ρίχνει άδεια να πιάσει γεμάτα, νιώθω εγώ σε αυτή την περίπτωση. Δεν θεωρώ ότι είναι πια τόσο αθώα. Ερώτηση. Δεν λέω να έχει προχωρήσει η κατάσταση και να λέμε υποθετικά ότι ξέρεις τι, για να περάσεις καλά θες να έχεις aside 1000 ευρώ.
3: Πω, πονηρόμετρο, πολύ δυνατό πλέον.
1: Ωραία, γιατί τώρα.
0: Έχουν γίνει πονηροί ο Βασίλης Πρίδεν, δεν σπουδάζει. Με πρόγγιξε.
1: Γιατί τώρα στο πρώτο ραντεβού να συζητήσουμε γενικά λεφτά. Μπορεί να το φέρει η κουβέντα και να υποθούν και αυτά, ρε παιδί μου, να πεις ότι εγώ θα ήθελα, ας πούμε, το μήνα μου να έχω και ένα χιλιάρικο να παίζω γκολφ που είναι ένα ακριβό άθλημα.
3: Βγες με το Λιάγκα ραντεβού να δεις, θα σε ρωτήσει.
1: Νομίζω χαίστηκε στα ραντεβού, είναι στη τηλεόραση το πιάνει.
3: Όχι, και
0: εγώ πιστεύω ότι στη τηλεόραση. Όχι, το ξέρω δηλαδή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό με τα. Άμα ξεκινάει μια διακουβέντα για λεφτά, πόσα, με πόσα θα ήσουν ευχαριστημένοι, είναι λίγο νομίζω ότι σου έχει φωνάξει και για.
1: Σαν πρόταση, δεν
0: όχι,
1: είναι.
0: Για ενημέρωση Herbalife.
2: Και αυτό, και εκτός των άλλων, θα βγάλεις ένα συμπέρασμα. Θα βγάλεις ένα συμπέρασμα. Δεν γίνεται να μην βγάλεις. Θα κάνεις μια υπόθεση η οποία μπορεί να είναι εντελώς αβάσιμη. Γιατί δεν τον έχεις δει τον άλλον πώς λειτουργεί.
3: Ναι, όμως
2: εσύ,
3: εσύ
2: θα πας είτε προς το είναι τσιγκούνης είτε προς το είναι σπάταλος.
3: Αυτές οι ερωτήσεις όμως εσένα, Μπούκαμ, θα σου ήταν πάρα πολύ χρήσιμες γιατί έχεις βγει με όλους τους άχρηστους. Άμα τις είχες κάνει στον πρώτο ραντεβού.
0: Μην προχωρούμε σε.
3: Ω, κάτσε λίγο. Ναι. Αν είχε μάθει ότι είναι όλοι στο Τμήμα Ανεργείων, δεν θα βγαίνει δεύτερο ραντεβού.
0: Τι επίθεση ήταν αυτή επιπροσωπική. Επιπροσωπικού. Ελάχιστε και παράγεια. Πάμε παρακάτω
3: κατά πρώτα.
2: Άλλο.
0: Είναι που βγαίνει μόνο του άχρηστου.
2: Είναι στο.
0: Ελάχιστα και παράγει.
2: Με όλου που είναι στο Ταμείο Ανεργία. Εκεί βρίσκω. Πάω και στείλουμε έξω από τον ΟΑΕΤ.
0: Για πε.
1: Όποιο νεοπολιμένο.
3: Ελάτε εδώ στην αγκαλιά μου.
2: Άλλο. Ερωτήσει για προηγούμενε σχέσει. Γιατί χωρίσατε, έφυγε αυτό, έφυγε εσύ, γιατί και τι σε ενοχλούσε. Δεν χρειάζεται.
1: Συγκαταλέγεται σε αυτό το πόσο καιρό είσαι μονή.
2: Αυτό δεν ξέρω.
1: Πώς τελείωσε η προηγούμενη κατάσταση.
2: Το πώς τελείωσε είναι διαφορετικό. Που ωστόσο για μένα δίνει πάρα πολλές πληροφορίες. Γιατί άμα σας τύχει κανείς που λέει ότι αυτή ήθελε.
0: Κατάλαβε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το κομβικό σημείο που σταματάει η Κατερίνα να λέει την έρευνα. Και αρχίζει και λέει τα δικά τη τώρα.
1: Τώρα ξαπλώνει τη βάνη.
0: Ναι.
3: Είναι έξι σαν τώρα αυτό.
2: Πάμε. Παιδιά, έτσι και σα πει ότι εντάξει, αυτή έφυγε π.χ. Εκεί είναι αμπέλα λε.
1: Αμπέλα λε.
2: Ναι, είναι να ανοίξει πανιά, να πει φύσα ανεμένα φύγω.
1: Να μα πάρει μακριά.
3: Δεν τον πιστεύει τον άντρα μου καποτέ. Δεν τον πιστεύει.
2: Όχι, τον πιστεύω. Τον πιστεύω πάρα πολύ.
0: Γιατί δηλαδή. Αν σου πει δηλαδή ότι έφυγε αυτή, τι πρόβλημα.
2: Αν είναι πρόσφατο και έχει φύγει και αυτή, παιδιά, αυτό ο τύπο δεν θα
1: γιατί
2: πάει.
1: Θα είναι κολλημένο, θα τη θέλει.
2: Θα είναι κολλημένο. Θα είναι κολλημένο.
1: Πληγωμένο κολλημένο.
0: Ναι, νόμιζα ότι λέει ψέματα.
2: Όχι, όχι, αλήθεια λέει. Εγώ του πιστεύω πάντα σε αυτά που μου λένε.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ναι, όχι, μου λένε αλήθεια και άντε γεια.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, γεια σα.

0: Μια νέα Όλγα σήμερα βγαίνει στον ραδιοφωνικό αέρα του My Radio 104,6 και του Mappe Show μετά τη συνάντησή μας του Σαββάτου, όπου, όπου έμαθε πολλά για τους υπόλοιπους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της ομάδας, αλλά και για τις συνήθειές τους. Πράγματα τα οποία την έκαναν την Όλγα, θα έλεγε κανείς,
1: να απορρίψει.
2: Καλύτερο άνθρωπο.
0: Σοφότερη. Να ξαφνιαστεί τουλάχιστον.
2: Τουλάχιστον ξαφνιασμένη.
0: Ναι, τουλάχιστον ξαφνιασμένη.
3: Έφυγε από εκεί. Με ολοκλήρωσαν σαν άνθρωπο με αυτά που έμαθα. Μπράβο.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Όλοι χαιρόμαστε. Όλοι χαιρόμαστε γι' αυτά. Ξαφνικά, παιδιά, έλεγαν στην Όλγα για διάφορες ερωτικές συνήθειες του κάθε μιανού.
1: Δεν είναι συνήθειες.
0: Ερωτικά τρίγωνα, τετράγωνα και. Ακριβώς όλα τα σχήματα. Και τι άλλο. Α, και διάφορες. Ναι, τι να πω τώρα.
3: Συνήθειες.
0: Συνήθειες. Ας αφήσουμε τις συνήθειες.
2: Ναι, ναι, ναι, τα είπαμε. Ναι, ναι.
0: Στο συνήθειες. Που η Κατερίνα επιμένει να λέει δεν είναι συνήθειες.
1: Αφού δεν είναι συνήθειες.
0: Δεν είναι συνήθειες.
2: Είναι αξιές.
0: Επίσης, να πούμε καλημέρα στον μπαμπά της Αγγελικούλας. Τη Αγγέλικα.
1: Καλημέρα, κύριε Παντελή.
0: Καλημέρα σας, κύριε Παντελή. Κύριε Παντελή, προς Θεού τώρα. Ξέρετε ότι εδώ πέρα είμαστε και λίγο γλαφυροί. Δεν τίθεται κανένα θέμα. Η κόρη σας είναι εξαιρετική.
1: Εξαιρετική.
0: Εξαιρετική και η συμμαχία με την Κατερίνα Μπούκα. Ένα δίδυμο το οποίο άφησε ιστορία στην Αθήνα, στην νυχτερινή Αθήνα. Και όχι μόνο.
2: Μιλάμε για τρομερό δίδυμο. Στρίφτη κάστη.
0: Όχι.
1: Καμία σχέση.
2: Καμία.
1: Μετράμε πολλά χρόνια συμμαχία με την Αγγελικούλα.
0: Πάρα πολύ. Αγγέλικα.
2: Αγγέλικα,
0: την οποία την ψάρωσα και λίγο, γιατί τη μίλαγα και μου κάνει ένα σους. Και μετά έλεγα να μου μιλήσει έτσι και μετά μου ζήτησε συγγνώμη, κακομοίρα.
1: Πάντως,
0: λέω πλάκα κάνω.
2: Φαίνεται πως μοιάζουν οι φίλες, πως πήρες μια την άλλη.
0: Επηρεάζει.
2: Σαν την μπούκα σου φέρνει η Αγγελικούλα.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Μάλιστα. Όλγα μου, έλα, χάσαμε και την αναφορά που θέλω να κάνω στη Vodafone, δεν πειράζει, την κάνω μετά. Πάμε για τον καιρό.
3: Λοιπόν, η μέρα σήμερα θα κυλήσει έτσι με αίθριο καιρό, με ζέστη, αλλά δεν θα λείψουν πάλι αυτές οι μεσημεριανές μπόρες που θα επιμείνουν στα ορεινά. Έτσι λοιπόν, ενώ η μέρα θα ξεκινάει με αρκετή ηλιοφάνεια, κατά διαστήματα έτσι λίγες αραιές νεφώσεις, από το μεσημέρι θα αρχίσουν να πυκνώνουν νεφώσεις στα ορεινά και θα εκδηλωθούν μπόρες. Λίγο πιο πολλές θα είναι εκεί προς την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου δεν θα είναι μόνο σε ορεινά τμήματα, αλλά θα είναι και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Επίσης θα έχουμε και ομίχλες σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία πάλι στα ίδια, δηλαδή θα έχουμε αξιόλογες μεταβολές. Θα είναι κοντά στα δυτικά τμήματα στους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικότερα τμήματα από την Πίνδο, δηλαδή και πιο ανατολικά, λόγω των καταβατών ανέμων, θα φτάσουν τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, τοπικά δεν αποκλείται και 35.
0: Ρε τους καταβάτες ανέμους.
3: Δηλαδή στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, εκεί η Φθιώτιδα, Βιωτία, Κεντρική Μακεδονία, κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική και κυρίως σήμερα θα είναι έτσι έθριος, με ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις, λίγο πιο πυκνές θα είναι το μεσημέρι. Και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Wow,
3: φτάσαμε στον Αυλώνα κοντά στους 33.
2: Α, εκεί τα βαράει αυτά.
0: Στον Αυλώνα.
3: Ναι. Στον Αυλώνα γίνονται όλα αυτά. Δεν είναι, πώς είναι το ποικίλο όρος που βγαίνουν οι μπόρες, στον Αυλώνα είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες.
0: Αυλώσαμε.
2: Ποικίλος Αυλώνας.
3: Ναι. Οι θα πνέουν από νότιες δυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάνουν 6. Γενικότερα όλη αυτή την εβδομάδα κάπως έτσι θα μας πάει. Δεν θα έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα, θα έχουμε μικρές αυξομοιώσεις, λίγο θα πέσει η θερμοκρασία την Πέμπτη και την Παρασκευή γιατί θα περάσει ένα σύστημα που θα δώσει λίγο παραπάνω βροχές στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα. Και το Σαββατοκύριακο και πάλι θα πάρει την ανηφόρα ο Ιδράργυρος και θα είμαστε κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Και τα τελευταία μαγιό θα μπουν δηλαδή.
3: Τα
0: ναι.
3: Ναι, το Σαββατοκύριακο θα είναι ιδανικό για μπάνιο.
1: Τέλεια.
0: Παιδιά.
1: Στις παραλάγες.
0: Να σου πω τώρα το σουρεαλιστικό μυαλό μου τι σκέφτηκε την ώρα που τα έλεγε αυτά η Όλγα.
1: Σε παρακαλούμε.
0: Όπως παλιά, αυτό τώρα είναι έτσι εμπνευσμένο
2: ναι.
0: Από κάτι παλιές, από μυθολογία. Μυθολογίες, τι εννοώ.
2: Ωραία.
0: Κάτι κατάρες που ρίχνανε παλιά οι θεοί.
2: Ναι, κανένας Δίας και τίποτα
0: ναι,
2: τέτοιο.
0: Πώς ρε παιδί μου ήταν η Κασάνδρα να πέφτει μέσα, να δίνει σωστούς χρησμούς, αλλά να μην την πιστεύει κανείς.
2: Ωραία.
0: Φανταστείτε λοιπόν μια τέτοια μοντέρνα κατάρα, ένας μετεωρολόγος
2: ναι.
0: Να τα λέει ακριβώς. Να κάνει τη σωστή πρόγνωση, αλλά να μην ξέρει γεωγραφία. Δηλαδή, να
2: σωστό,
0: ξέρει
2: ωραίο.
0: Τι θα συμβεί, αλλά να μην μπορεί να μας περιγράψει πού θα συμβεί, γιατί δεν ξέρει τα μέρη.
1: πολύ στενάχωρο θα ήταν.
0: Στενάχωρο δεν θα ήταν. Δηλαδή να ξέρει τώρα.
3: Γιατί όμω πολιτεί με αυτό, θέλοντα και εμεί, σιγά σιγά θα τη μάθει τη γεωγραφία.
0: Μάλιστα. Πω από τι σκέφτηκα πάλι. Τι βλάκια ήταν αυτή. Φοβερή. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Όλγα μου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.

0: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
3: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
3: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
3: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
3: Τέντες Παπαπάνος.
2: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
3: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
2: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25.900. Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-10-25592.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641-091-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
7: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-056472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
8: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας.
7: η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371707.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.
8: Μίας 104,6 My Radio.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: σου και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν με την Εβάνα τη Ζουμπούρογλου, την απαραίτητη, την πολύτιμη συνεργάτητα του My Radio και του Mappe Show. My Radio 104,6, 698, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους Mappes που τώρα άνοιξαν στους ραδιοδέκτες τους. Τα ραδιοφωνάκια σας εδώ που λέει και ο Νίκος Χατζηνικολάου, 7:40 στους κακομύριδες που λέει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Να σας πω όμως ότι η Vodafone είναι εδώ και αφορά τη δουλειά σου αυτό. Γιατί αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή, γιατί και 5 λεπτά να μείνεις εκτός δικτύου, χάνεις λεφτά. Απέναντι λοιπόν στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν, ξέρεις ποιος θα σε στηρίξει, ποιος θα σε υποστηρίξει. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι εσύ. Το Vodafone Business είναι εδώ και σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Έλα, πάνω μου.
3: Τι κάνετε?
2: Α, καλά.
3: Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά και σε
4: εσά. Καλή εβδομάδα, Εβάνα μου, καλημέρα. Και θα σε ρωτήσω και σένα για να θυμίσω στους Mappes το 698 104 104 και 6 στο Viber ότι συζητάμε σήμερα τι έχω τζάμπα σε αυτή τη ζωή. Τι από κάποια συνθήκη μου παρέχεται δωρεάν. Έχεις εσύ κάτι τέτοιο, Εβάνα?
3: Τίποτα
4: μου.
3: Δεν έχω τσάμπα, Βασίλη μου. Όλα τα πληρώνω.
2: Τι λες, μωρή ψεύτρα.
4: Σκέψου, σκέψου.
2: Όταν πηγαίνεις να ακούσεις τον Χριστόδουλο, πληρώνεις.
4: Ναι. Τσάμπα είναι.
3: Ναι, θα σας πω. Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι.
2: Εντάξει. Τις περισσότερες φορές όχι όμως, λογικά.
3: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι ότι έχω τσάμπα σε αυτή τη ζωή.
2: Όχι, εμείς τέτοια λέμε.
4: Τέτοια λέμε.
2: Να σου πω, άμα θες παίξε μαζί μας. Άμα δεν θες, μη μας λες όμως. Πες, δεν παίζω. Μη μας λες δεν έχω τσάμπα όμως, δεν παίξει κακομοίρα.
4: Τέτοια λέμε, ας πούμε.
3: Τσάμπα έχω. Δεν μου αρέσει καθόλου το ύφος σου, αλλά προχωράω στην απάντησή μου, γιατί δεν πτώμε εγώ από αυτά. Χαίστηκα
2: πατόκορφα.
4: Κάτσε Δημήτρη και θα τη σκίσω τόσα σαρδέλα. Τσάμπα ρε, δεν σου δώσε τη μεγαλύτερη, τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής σου. Τσάμπα δεν σου δώσε. Τσάμπα ήτανε.
3: Τσάμπα ήταν η μεγαλύτερη μου αγάπη, εννοείς η κόρη μου.
4: Ναι, στο έδωσε. Δε,
3: αγάπη μου, ξέρεις
4: δε,
3: πόσο κόστησε.
4: Δεν σου ζήτησε τίποτα, δεν κόστησε τίποτα.
5: Ξέρεις τι έχει στοιχήσει αυτός ο παιδιάτρος.
3: Ξέρεις πόσο κόστησε.
2: Ναι, και είναι, να σου πω. Και ο λογαριασμός τρέχει,
4: Ναι, ναι. Κατεβάζει το παντελόνι του και κρατάς πίο, μωρέ.
2: Έλα, για πες.
4: Είναι αυτό που λες μέχρι εδώ και βλέπουμε.
2: Για πες, ρε.
4: Έχει μέλλον αυτό το έξοδο.
3: Τσάμπα, καμία σχέση, παιδιά. Ακριβώς αυτό που λέει ο Βασίλης. Κάθε μέρα και αυξάνεται ο λογαριασμός. Τώρα έχουν μπει τα φρούτα, τον άλλο μήνα θα μπουν και τα κρέατα. Θα σας πω εγώ, θα σας τα στέλνω. Θα σας στέλνω τις αποδείξεις.
4: Πάντως, οφείλω να παραδεχτώ το που σου είδα και μετά από τη γέννα από κοντά. Πολύ ωραία, Εβάνα, πολύ εντυπωσιακή. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Χρυσόδουλος στη μέση, εγώ αναλάμβανα.
3: Είναι εκεί, εκεί.
2: Είναι εδώ,
4: γι' αυτό τα λέω.
2: Συνέχεια λέει τέτοια. Λέει τέτοια τώρα εδώ που είναι εκεί, τα οποία αποφεύγει να τα λέει όταν εκεί ακούει από το σπίτι.
5: Θα είναι κάποιο ερωτικό του παιχνίδι, σταμάτησε.
2: Κάνει το μάγκα τώρα εδώ.
5: Κάτι είναι αυτό τώρα.
2: Έλα, Εβάνα, μου πάμε, κορίτσι μου, έλα.
3: Λοιπόν, αρχικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τραπέζι το Σάββατο. Ήταν όλα εξαιρετικά. Πρέπει να το πω και εδώ.
5: Πέρασε ωραία, φίλε.
4: Γαλαντόμος ο γαλαντόμος.
3: Φοβερός ο Οικοδεσπότης. Να τα λέμε.
2: Τίποτα, να είστε καλά. Και να ευχαριστήσουμε και τον Τάσο τον Βουλγαράκη επίσης που και εκείνο σκίστηκε.
3: Δηλαδή ότι... πολύ νόστιμα.
2: Ναι, ότι ένα και ένα ήταν αυτά που φάγαμε στου ψαράδε. Στη Ζησιμοπούλου και στο Παλαιοφάλι.
3: Και πολλά γλυκά, δεν έπρεπε.
4: Εγώ εύχομαι σε όλου του συναδέλφου να έχουν τόσο κακού συνεργάτε σαν τον Δημήτρη.

0: είναι Ουγγαρέζο. Μόνο αυτό έφυγε.
1: Τόσο κακούς.
0: Ναι, ναι, είναι κακός, είναι άχρηστος. Εντάξει, δεν είναι πολύ καλό.
2: Όπως τα λένε δηλαδή. Τέλος πάντων, έλα, πάμε.
1: Λοιπόν, δεν έχω πάρα πολλά να σας πω σήμερα, η αλήθεια.
2: Γι' αυτό εξαρτήθηκες και λες πίπες. Ευχαριστούμε για το γεύμα και, και το παιδί κοστίζει πολύ. Ναι. Έλα,
1: δεν
2: πάμε.
1: Έπρεπε να σε ευχαριστήσω και έτσι δημόσια.
2: Έλα, πες ότι έχεις τώρα για να πάμε παρακάτω.
1: Έλα, εντάξει,
2: για τους ακροατές κάνουμε κουμπί, δεν κάνουμε για το πάρτι μας.
1: Γιατί αρχίζεις και εκνευρίζεσαι τώρα, έχεις δίκιο. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες έκανε πρεμιέρα το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Λένα Φλιτζάν.
2: Το είδες?
1: Λίγο.
3: Okay.
1: Είδα λίγο και μετά είχα να κάνω μπάνιο το παιδί.
3: Αυτό το παιδί πάλι μπήκε στη μέση.
2: Κοίταξε, εγώ ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα.
1: Και μετά είδα και αναπαραγωγές, κάτσε να σας πω λιγάκι αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Instagram, στο Instagram του Sky έκανα έτσι και ένα βίντεο backstage, λίγο να δώσουν ένα κάτι. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό θα συνεχιστεί.
2: Το είδα 30 δευτερόλεπτα πριν βγει στο πρώτο της δελτίο, κεντρικό δελτίο, η Λένα Φλιτζάν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Κοίταξε, εγώ ρε παιδί μου, θέλω να είμαι δίκαιος. Είναι ένα νέο ξεκίνημα για μια κοπέλα. Μάλλον είναι η συνέχεια στο ψηλότερο σκαλί. Δεν είναι ακριβώς νέο ξεκίνημα. Είναι η συνέχεια της προσπάθειας στα δελτία. Είναι πάρα πολύ καλή. Και θεωρώ ότι όπως τα κατάφερε και ήταν πολύ καλή στο σημερινό δελτίο, που επίσης το πήρε από άξια χέρια της.
3: Εύα Ντονοπούλου,
2: της Εύας Ντονοπούλου, ευχαριστώ. Έτσι πιστεύω ότι θα τα καταφέρει μια χαρά και στο κεντρικό δελτίο. Το πιστεύω. Θα τις πάρει λίγο γιατί είναι άλλη πίστα, αλλά εμπιστεύομαι πάρα πολύ στην προσαρμοστικότητα και στην ικανότητα της Λένας. Από εκεί και πέρα, όλο το προηγούμενο και το πώς έφτασε εδώ, ενώ όπως τις διαδικασίες, τις διεργασίες, τις ζυμώσεις που προηγήθηκαν, δεν είμαι πολύ φαν, αλλά δεν είμαι και δικαστής εγώ να κάτσω να κρίνω. Τώρα εγώ θα κρίνω αυτό που βλέπω. Και αυτό που σε αυτό που βλέπω, όπως έφτασε εδώ, δεν μιλάω για τίποτε παράνομο, έτσι, ούτε για κάτι ανήθικο.
3: Όχι,
2: μιλάω για διεργασίες, ζυμώσεις, όπως είπε ο Βασίλης, διάφορες, πώς λέγονται από πίσω αυτά, τα δολοπλοκίες. Βάζω και δολοπλοκίες. Εντάξει, το πριν εγώ δεν το εγκρίνω. Αλλά χεστήκατε. Από εδώ και πέρα λοιπόν της εύχομαι καλή επιτυχία και θεωρώ ότι θα τα καταφέρει μια χαρά. Γιατί είναι ικανή.
1: Πάντως, καλή επιτυχία και καλή αρχή. Δεν της ευχήθηκε ο Παύλος Τσίμας.
3: Εννοείς ότι βγήκε στο δελτίο κάποια στιγμή και απλώς δεν είπε, ας πούμε, καλή αρχή κλπ. Okay.
1: Ναι.
3: Κοίταξε τώρα.
1: Θυμάστε όμως ότι όταν έφυγε σε εκοσιών, μετά από 20 χρόνια βέβαια. Που
2: εντάξει, αυτά τώρα είναι τα απόνερα των διεργασιών που περιέγραφα.
3: Ναι, δεν είναι υποχρεωμένος κανείς που προφανώς δεν το νιώθει ή δεν το πολυπιστεύει να βαράει παλαμάκια στο ξεκίνημα του βραδινού δελτίου.
2: Ειδικά αν είσαι και ο Τσίμας.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω τα κορίτσια του δελτίου, της δημοσιογράφους. Είδα τη Βάσια την Κανάρα, είδα την Μπάτου, πώς λέγεται το μικρό της.
3: Τώρα.
2: Τέλος πάντων, τα νέα κορίτσια αυτά ανέβασαν καλή επιτυχία στην παρουσιάστριά τους. Οι παλιές καραβάνες που. Έχουν και τα κότσια να το κάνουν. Δείχνουν, παιδί μου, τη δυσφορία τους για τον τρόπο. Για τις αρχαιρεσίες που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή.
0: Εντάξει, να το πάμε αθλητικά. Σε μια ομάδα, πάντα, ρε παιδί μου, η παλιά φρούρα υποστηρίζει και τον προπονητή που είναι πιο πολλά χρόνια στην ομάδα, το στέλεχος που είναι πολλά στην ομάδα, τον αρχηγό που μπορεί να είναι 15 χρόνια στην ομάδα και αντί να κρεμάσει τα παπούτσια του μπορεί να τον διώξουν ένα χρόνο νωρίτερα.
2: Εδώ δηλαδή δεν είναι ότι υποστηρίζουν.
0: Είναι, δεν θα τον
2: ναι, δεν είναι ότι υποστηρίζουν την ΣΥΑ, είναι ότι δείχνουν μια.
3: Τη συνθήκη.
2: Δυστοκία να στηρίξουν τη Φλιτζάνη για τον τρόπο που ανέλαβε μετά τη ΣΥΑ.
3: Αυτό
2: είναι εδώ. Δηλαδή με λίγα λόγια αποδοκιμάζουν την. Αυτό που είπα και εγώ, τον τρόπο. Όχι, και δεν είναι και προσωπικό, δεν νομίζω να αποδοκιμάζω τη Λένα. Ίσως τις διαδικασίες που προηγήθηκαν για να αναλάβει η Λένα.
0: Σου λέει, παιδί μου, αντί για
3: τη
2: συνθήκη. Τις οποίες συμμετείχε βέβαια, έτσι, δεν είναι έγινη άμυρη ευθυνών.
0: Σου λέει, παιδί μου, αντί για τη Φλιτζάνη μπορεί να ήταν κάποιο άλλο. Δεν είναι. Είναι η διαδικασία. Πώς το έκανε. Δηλαδή, όταν εγώ που είμαι πολύ ποδοσφαιρικό, όταν παιδί μου, η Ρεάλ έδιωξε τον Ραούλ 2 χρόνια πριν κρεμάσει τα παπούτσια του και τον ανάγκασε να πάει στη Σάλκε για να παίξει μπάλα. Όλοι κράζαμε. Λέμε τώρα το Ραούλ που είναι 17 χρόνια στην ομάδα. Ναι. Ντροπή.
2: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
3: Καμιά φορά πάντως οι συνθήκες και οι διαδικασίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα πρόσωπα. Δεν θα γινόταν, ας πούμε, το ίδιο για σένα ή για μένα, εύκολα.
0: Σίγουρα, το μόνο σίγουρα.
3: Καλέ μου, Θανάση.
0: Καλά είσαι.
2: Και όπως έχουμε ξαναπεί, δεν είναι και ότι είναι. Δηλαδή, το ότι είναι παιδί του Σκάιλενα δεν ισχύει. Θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που ήρθε για αυτό το λόγο, για να λάβει το δελτίο κάποια στιγμή. Δεν έχει βρωμίσει παπούτσια, δεν έχει βγει με το μικρόφωνο στο δρόμο, δεν τα έχει κάνει αυτά. Να πεις ότι ξεκίνησε από χαμηλά ή από πρακτικάρια όπως η Μαριάννα Στασοπούλου.
0: Εντάξει, τα έχει κάνει αλλού.
1: Που είναι πολύ σημαντικά, βέβαια. Έτσι.
2: Πουθενά.
3: Γενικά στο Sky υπάρχει, ρε παιδί μου, μια τέτοια συνθήκη στην οποία δεν μετήχε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που ήταν οι Άλεξες που θα βγάζανε εκπομπούλα 15 Αύγουστο, ας πούμε. Θα έκανε κάτι πιο ευνοϊκό, κάτι πιο πιασάρικο.
2: Δεν έχει κάνει, δηλαδή. Δεν καλοκαιρινή εκπομπή δεν έχει κάνει.
3: Μάλιστα, δεν έχει χρειαστεί.
2: Ναι.
3: Θα χρειαστεί πάντως τώρα ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να μάθει το νέο πρόσωπο, το ευρύ κοινό. Που δεν το γνωρίζει καθόλου. Μην κοιτάτε εμείς τώρα μεταξύ μας. Δεν ξέρει η μάνα μου στο χωριό τι λέει ένα Φλιτζάνι, ούτε θα την έχει μάθει στο τέλος του μήνα.
0: Κάτι να ρωτήσω.
1: Και δεν την ξέρει και δεν είναι ότι θα την εμπιστευτεί και αυτή τη χρονιά που είναι μια προεκλογική περίοδος.
0: Εντάξει, γάμο.
1: Αυτό είναι το στίχημα τώρα του καναλιού, ότι είναι ένα νέο πρόσωπο. Θα το εμπιστευτεί το κοινό ή θα πάει στους συνδικητές.
3: Να τη μάθουν πρώτα και μετά θα χτιστεί και εμπιστοσύνη, φαντάζομαι.
2: Χρήσα Μπάτου και μου λέει ότι έχει κάνει αντικατάσταση. Λέει, όχι, δεν ήταν αντικατάσταση αυτό, φίλε μου που μου στέλνει. Ήταν η εκπομπή τους με Καμπουράκη και Ευγενίδη. Εγώ μιλάω για το καλοκαίρι. Ήταν η εκπομπή που κάνανε, ήταν ο Καμπουράκης, ήταν ο Ευγενίδης και ήταν και η Δέσποινα Τσόκου. Mm. Που είναι τώρα με τον, που ήταν με τον Τσούρο.
0: Ερώτηση, Εβάνα, που τα γνωρίζεις καλύτερα. Θα σε πάω κάτι πιο παλιό τώρα. Η ΣΥΑ 20, πριν δίδουμε στο Δελτίο Ειδήσεων, είχε κάνει, ας πούμε, τα βήματα που χρειάζεται. Δηλαδή, είχε βγει δρόμο, είχε κάνει εκπομπή.
2: Ήταν δημοσιογράφος, ναι, κανονικά.
1: Ήταν δημοσιογράφος, τώρα δεν γνωρίζω.
0: Μου απαντήσατε, τέλειο.
1: 20 χρόνια πάντως ήταν στον Sky. Πάλι την έκτισε. Το κανάλι.
0: Και σε αυτό
1: δεν
0: που
1: ήταν πριν παρουσιάστρα κεντρικού δελτίου ειδήσεων.
0: Και σε αυτό που είπες και καλά για τα νούμερα τη νέα χρονιά που είναι προεκλογική, δεν είναι πάντα απαραίτητο δημοσιογράφος. Είναι να σούρνουν και τα μεγάλα ονόματα. Οπότε, αν στο Sky πηγαίνουν όλοι οι ενεργοί υπουργοί, μια χαρά θα πάει.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τώρα γιατί και στην ΣΥΑ 20 πηγαίνανε. Αλλά τα νούμερα δεν πηγαίνανε καλά.
0: Να, σωστό και αυτό. Είναι, είναι το σχολιάκι. Ναι, πάρει το θέμα. Άμα έχεις και τα καλά ονόματα και είσαι και λίγο τα παίζεις και ωραία, μια χαρά θα σου πάει η κομπούλα σου.
2: Θα δούμε. Γιατί υποτίθεται ότι αντικαταστάθηκε για καλύτερη κατάσταση. Όχι για να έχει χειρότερα να την κοσιώνει. Τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι, να τα δούμε πάντως τα νούμερα. Να σας πάω στη Σοφία Μουτίδου, αν και πάλιωσε. Γιατί ήταν και τριήμερο τώρα. Που έκλεισε, τελείως ολοκληρώθηκε. Δεν ξέρω ποιο ρήμα να χρησιμοποιήσουμε την Παρασκευή του Real You.
3: Εκείνη λέει κόπηκε. Πες και εσύ κόπηκε.
2: Κόπηκε
1: κατά τα λεγόμενά της. Γιατί δεν της αρέσει.
2: Ολοκληρώνεται το breakfast at Star που θα κάνει κανονικά τη σεζόν του. Απλώς δεν θα επιστρέψει το Σεπτέμβρη. Αυτό είναι ολοκλήρωση. Κόψιμο είναι ξεκάθαρα και του Τσουρού και, και του Real View.
1: Ακριβώς. Η Σοφία Μουτίδου λοιπόν μας είπε ότι δεν πέρασα καλά, ανακουφίζομαι που τελειώνει. Ήταν πάρα πολύ βαρύ για μένα, πάνω από τις δυνάμεις μου, ζορίστηκα πολύ εδώ, ήταν δύσκολο επτάμινο.
0: Εντάξει, δεν το είδαμε πολύ.
2: Εγώ σας το είπα, το είπα και χθες στον αέρα. Δεν θεωρώ ότι τα είπε στον κόσμο. Τα είπε στις συναδέλφους της. Γιατί είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες, τα έχουμε ξαναπεί, τώρα να τα ξαναλέμε.
0: Και εγώ εκεί καταλήγω.
1: Ναι, αλλά η εκπομπή, όπως λες και εσύ για το ραδιόφωνο, αντίστοιχα και η εκπομπή, μιλάει στον κόσμο. Δεν μπορεί να τα λέει στις συναδέλφισές της, μπορεί να τα πει στο διάλειμμα. Και δεν μπορεί σε μια σεζόν τόσο δύσκολη, τηλεοπτική σεζόν ενώ τόσο δύσκολη, και μια επόμενη που έρχεται ακόμη πιο δύσκολη, τώρα μια περίοδο που ψάχνει ο κόσμος δουλειά, που κόβονται τα μπάτζετ, που συγχωνεύονται εκπομπές, να μας λέει η Σοφία Μουτίδου ότι πέρασε ένα δύσκολο επτάμινο.
2: Εσύ δεν το εγκρίνεις.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα έγκρισης. Αλλά χτυπάει πολύ άσχημα και αυτό το επτάμινο δεν είναι ότι πέρασε μόνο εκείνη δύσκολα. Και άλλοι στην ελληνική τηλεόραση από τα δικά της σχόλια πέρασαν δύσκολα. Όχι δύσκολα δεν μπορούσαν να κοιμηθούν, ενώ έφερε πολύ κόσμο σε δύσκολη θέση κουνώντας το δάχτυλο.
2: Ξεχάσατε στην αρχή της σεζόν που μας έκανε και γνωματεύσεις από την τηλεόραση. Ναι.
0: Θα σου πω, ρε παιδί μου, τι πιστεύω εγώ σαν Θανάση, έτσι, επειδή η Σοφία Μουτίδου δεν βιοπορίζεται από την παρουσίαση. Είναι ηθοποιός η γυναίκα. Οπότε μέσα της στο μυαλό της μπορεί να έχει ότι ξέρει, εγώ δεν θα είμαι του χρόνου στην τηλεόραση. Μπορεί να μην είμαι ούτε και του παραχρόνου. Οπότε δεν με απασχολεί ο τηλεοπτικός κανόνας. Θα τα πω εδώ για να τα ακούσει οι συνάδελφοί μου, να τους ξεφτυλίσω και καλά στο χώρο τους. Και δεν με ενδιαφέρει. Του χρόνου εγώ θα πάω στο θεατράκι μου. Γι' αυτό πιστεύω
1: ότι. Όποιος δεν θέλει, Θανάση μου, να είναι με το Ζόρι Παντριά, δεν γίνεται. Όποιος δεν θέλει να είναι στην τηλεόραση,
0: δεν
1: να
0: είναι. Αυτό. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι του χρόνου δεν
3: μπορεί να ξέρει ότι δεν θα είναι. Μπορεί να θέλει και να μην υπάρχει αυτό. Κάτι. Πάντως αυτό των τελευταίων ημερών πριν κοπεί κάποια εκπομπή που τα λέμε για μεταξύ μας, για το διπλανό, για το συνάδελφο, γίνεται συχνά. Δηλαδή, εννοείται ότι δεν απευθυνόταν στο κοινό, εννοείται ότι τα έλεγε για το μεταξύ τους. Δεν θα απευθυνόταν, φαντάζομαι, Βάνα στο κοινό να πει τόσο δύσκολα που πέρασα με αυτή τη δουλειά, λες και έσπαγε πέτρες. Για τις άλλες το έλεγε.
2: Πάντως, και τώρα, μια που το είπε αυτό ο Βασίλης και για τον Τζουρό αντίστοιχα, εγώ έμαθα ότι είπανε, πλέξανε ένα στο εγκόμιο του άλλου με τους μπροστά, τους τέσσερις αυτούς μπροστά, όπως είναι ο κύριος Σουρέλης, η κυρία Τσόκου, η κυρία Γεωργίου και η κυρία
3: Αργυράκη.
2: Αλλά παρόλα αυτά, εγώ είπα στον αέρα ότι δεν ρώτησαν τους άλλους που δεν είναι εκεί, που ξεκίνησαν μαζί και δεν είναι, αυτούς τους μπροστά. Αλλά επίσης έμαθα ότι και οι πίσω είχαν σοβαρό θέμα με τον Κώστα. Δηλαδή, μόνο αυτοί οι πέντε που πλέξαν ο ένας τον κόμιο του άλλου εκεί μπροστά είναι που φύγανε κάπως ευχαριστημένοι.
0: Ναι. Πάντως, η υπόλοιπη τηλεόραση, ο υπόλοιπος χώρος δεν μας έδωσε αυτή την αίσθηση. Εγώ κατάλαβα και ειδικά τις εκπομπές του Σαββατοκύριακο ότι πόσο πρέπει να στεναχωριόμαστε που σταμάτησε ο Κώστας.
2: Η αλήθεια είναι ότι επειδή λέει
0: λίγο δάκρυσα,
2: ότι
0: λίγο
2: δέχτηκε πόλεμο. Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής τηλεόρασης από πλευράς, το είπε και μόνος του, παρουσιαστριών. Είπε δηλαδή ότι με στήριξαν οι παρουσιαστές, δεν με στήριξαν τα πάνελ. Τον στήριξε πάρα πολύ και χωρίς. Κανένας δεν κατάλαβε γιατί ακούγαμε παράλογα πράγματα από τη Σταματίνα, από τη Φέη, από την Ναταλία. Παράλογα με την έννοια ότι ακούγαμε πράγματα, ωραιοποίηση γεγονότων που δεν συνέβησαν ποτέ.
0: Ποτέ για κανέναν άλλον, εντωμεταξύ. Ναι.
2: Ακόμη και ο Άρης, εμάς, ο Καβατζίκης που είπε το περιβόητο ότι δεν έκανε και εδώ στο Μέγκα ο Τσουρός, μονοψήφια έκανε, επιμένω, και κόπηκε από εδώ και μάλιστα κόπηκε και για λόγου συμπεριφοράς. Θυμάστε το Sky ο Τζίτζικας.
0: Όχι, αποκλείω. Όλα στο μυαλό σου όλα αυτά, Δημήτρη.
2: Δεν είναι κακό που στηρίζουν. Και εγώ θα στηρίζα ενδεχομένως αν ήταν κάποιος φίλος μου. Ξέρω εγώ, ή αν έβλεπα ότι τον παραδικούν ή τον παρακλωτσάνε. Αλλά εδώ στηρίζαν με γεγονότα που δεν συνέβησαν ή με ωρεοποίηση ή με παραπληροφόρηση.
3: Ναι, είμαι κάτι επιχειρήματα του στυλ τέτοιο πόλεμο που δέχτηκε αυτή η εκπομπή και αυτός ο παρουσιαστής. Ναι, cool, καλή τσίλ.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ, ή να σας θυμίσω τα ξεγυρισμένα πεντάρια, την περίφημη ατάκα της Ναταλίας.
3: Πέροχο.
2: Έκανε, λέει, και κάτι ξεγυρισμένα πεντάρια.
0: Αμέ. Ναι, η Ναταλία είναι πάρα πολύ έξυπνη. Εγώ πιστεύω πιο πολύ αυτό ήταν προβλημέντο. Παρά για να το πήγε να τον τιμήσει. Δηλαδή τον τίμησε.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ ξέρω για όλους αυτούς που τον στήριξαν ότι. Τέλος πάντων, τώρα τι να. Δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Εκατέρωθεν. Τώρα τι γραμμούλα ήταν αυτή τώρα να τον στηρίξουν έτσι και να.
1: Από την πρώτη μέρα.
0: Κάτσε με τον δει διευθυντή από πάνω στον χρόνο.
2: Αστυνομικό ρεπορτάζ και ελεύθερο έκανε η ΣΥΑ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έγινε. Έχει τίποτα άλλο, Εβάνα?
1: Τι να έχω, τίποτα.
2: Τι είπα,
0: πάμε καλοκαίρι τώρα.
2: Γεγονός.
1: Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε, τριήμερο, τώρα τι να σας πω.
0: Τι έγινε, υπογράψανε, είναι σε εκπομπές, έχουμε το ίδιο πρόγραμμα του χρόνου, έχεις μάθει τίποτα?
1: Πώς έχουμε πει μέχρι τώρα, τι έταξα να πούμε επανάληψη.
0: Ανανεώνουν δηλαδή.
2: Όχι, ακόμη.
1: Όχι, εσύ.
2: Ούτε ο Λιάγκας έχει υπογράψει.
1: Θανάση.
2: Έχει υπογράψει ακόμη, ούτε.
1: Εγώ, παιδιά, αυτό που σας είπα, ξέρω την προηγούμενη εβδομάδα που σας είπα, ότι είχε υπογράψει Παρασκευή με την αρχισυντάκτριά του ότι πήγε στο Μαρούσι. Τώρα. Τι να σας πω, πάνω από το χαρτί δεν ήμουνα.
2: Εγώ νομίζω ότι. Όχι, νομίζω είμαι σε θέση να.
1: Δεν έχει υπογράψει.
2: Όχι, δεν έχει υπογράψει, αλλά έχουν δώσει τα χέρια. Ότι
1: εντάξει, το ίδιο. Αυτό σας είπα βασικά, ότι έχουν δώσει τα χέρια. Άρα πέφτω μέσα.
2: Μέσα.
0: Και πρωί να θα έχουμε το
2: χρόνο. Σε ευχαριστούμε, Βάνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα αύριο.
2: Αγχώθηκε και ο Θανάσης τώρα, χαμός. Λοιπόν,
1: γεια σου.
2: Το καλό, το καλό σου. Λοιπόν, να σας πω ότι η Pizza Fan είναι εδώ και έχουμε παιδιά καινούρια. Ακούστε. Pizza Fan, έτοιμοι?
3: Ναι.
0: Άντε, ρίχτω.
3: Ναι.
0: Δεν βγάζει τα γράμματα.
3: Θέλω να τη φάω. Λέγε, πώς τη λένε?
2: Pizza Lime.
0: Pizza.
2: Green Lemon Lime, λέει. Όταν η premium ethnic σειρά της Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Καρμούτσου, το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό. Πολύ. Ανακάλυψε τη νέα Pizza Margarita Lime. Θα την πάρω σήμερα. Μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μου σεφ.
0: Η διαφορά με πίτσα νομίζω είναι στη σάλτσα.
2: Στη ζύμη, στο ζυμάρι.
0: Μόνο επειδή είναι πιο ξέρω, πώς είναι πιο λεπτό.
2: Είναι διαφορετική.
3: Πιο λεπτό, πιο τραγανό, ανοιγμένο έτσι σαν πενιρλί, λίγο το σχήμα συνήθως δεν είναι δηλαδή στρογγυλό. Και πιο ρότα τελειώματα.
2: Από τις 14 Απριλίου η απόλαυση απογειώνεται με κάθε πίτσα μαργαρίτα lime, δώρο μια green lemon lime.
3: Α, για το κόμπο.
2: Ναι, για την απόλυτη lime εμπειρία, φιλαράκι μου καλό. Ισχύει λοιπόν, είτε παραγγείλεις μόνο την πίτσα, είτε επιλέξεις κάποια προσφορά. Όπου πίνεις τα μαργαρίτα lime, δώρο green lemon lime από την Pizza Fan.
3: Ωραίο κόμπο.
2: My Radio 104,6. Παίζει
4: τα δικά σου.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
8: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε θελοντής στην
10: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
11: 104,5.
12: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
13: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο,

0: το θα επέλεγα. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
6: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: Day 104,5.
1: Τα μικρόφωνα, δεν είμαι εγώ ο Βασίλης. Ο Θανάσης, οποιοδήποτε βρίσκεται πίσω από αυτά, είναι τα μικρόφωνα, είναι αυτή η νοοτροπία του χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Δεν θα πάει τίποτε καλά, καμία αισιοδοξία, αλλά τουλάχιστον ταιριάζουμε τις μιζέρκες μας και ξέρουμε ότι αυτό που βιώνουμε, αυτό που ζούμε, αυτό που μας απασχολεί, τουλάχιστον άλλος ένας το περνάει. Οπότε το γελάμε και συμπορευόμαστε. Αυτό είναι και το Muppet Show εδώ και 19 χρόνια. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber.
2: Εγώ αρχίζω να θα κάνω μπουκα. Λοιπόν, από τη Μέλανη μας λέει καλημέρα σας. Η Χριστίνα λέει τζάμπα υπηρεσίες, φίλη λογίστρια, για τη δήλωση δικηγόρος κουμπάρος για ό,τι χρειαστεί.
1: Έχουμε πει το θέμα ημέρας είναι τι τζάμπα έχω εγώ.
2: Ναι.
1: Λόγω δουλειάς, λόγω γνωριμίας, κάτι
2: συγκυριών.
1: Ναι, τι είναι το τζάμπα σου.
3: Mm. Ο Δημήτρης εδώ, ο φίλος, έχει τζάμπα τυρί, αυγά και καφέ, αλλά καφέ μόνο στη δουλειά. Έχει τζάμπα.
1: Σωστό.
3: Ωραίο.
2: Εντάξει. Ο Μανώλης από την άλλη λέει καλημέρα. Εγώ έχω τζάμπα γκρίνια. Δεν έχω παράπονο.
1: Γιατί ποιος πληρώνει για την γκρίνια, πες του.
3: Τζάμπα.
1: Φίλε, δεν μας βρήκες να πούμε. Παιδιά, πήγα εχθές λοιπόν να, ένα ραντεβού με τις φίλες μου εκεί, τις πρώην συνεργάτηδες μου, στο μικρό λίμανο. Τι όμορφα που είναι, ρε παιδιά.
2: Έχει φτιαχτεί πολύ το μικρό
1: πολύ.
2: Λίμανο.
1: Πολύ. Και αυτά τα σπίτια που βλέπουν τη θάλασσα που είναι πάνω στην πλαγιά του μικρό λίμανου.
2: Ναι.
1: Απέναντι δηλαδή από το Δελφινάριο, για να καταλάβετε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε απέναντι, πιο πέρα.
2: Είναι λίγο
1: προς τον ιστιοπλοϊκό.
2: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να είναι πανάκριβα αυτά.
3: Σίγουρα, και πρέπει να είναι και από αυτά που λέμε δεν αδειάζουν εύκολα για πώληση ή για ενοικίαση. Αυτοί, ναι, που τα έχουν τα αξιοποιούν.
1: Δεν ξέρω, πάρκινγκ θα έχει, γιατί είναι στην πλαγιά του βουνού.
2: Έχει, δεν έχει.
1: Βουνό.
3: Είναι
1: καταλάβα.
3: Δύσκολο.
1: Είναι
3: το βλέπει φεύγοντα, α πούμε, αν φτάσει μέχρι κάτω και Βαρούργο και λοιπά που θα φύγει από πίσω.
1: Μπράβο, Βαρούργο
3: και θα τα δει. Εμένα, να πω την αλήθεια μου, δεν μ' αρέσει, ναι, αυτή η δόμηση εκεί της κατάστασης που έχουν φτιάξει όλα τα μαγαζιά κάτω με τις τέντες όλες τις ίδιες, με τα τραπεζάκια όλα τα ίδια φασών κάτω κάτω. Νομίζω ότι λίγο χάλασε τη φάση του μέρους.
1: Ξέρεις,
3: εκεί.
1: Ρε, παιδί, δεν είναι και το Jimmy, sorry, Θανάση.
3: Jimmy and the Fish και όλα στην πορεία. Ναι,
2: ναι, ρε παιδί μου, θέλουν να δώσουν και μια νέα μορφή σιγά σιγά εκεί στο μικρό λιμάνο. Γιατί τώρα με το πέταλο που φτιάχνεται σιγά σιγά και το νέο σεφ, η Ολυμπιακή Πολιτεία, γενικά είναι σε μια ανοικοδόμηση πείρα στα τελευταία 10 χρόνια. Εμένα, ξέρεις τι δεν μου αρέσει, που δεν φαίνεται πολύ ο Νάσο.
1: Εσύ έχει έρθει πάνω όλο το πενιρλί.
3: Το πυροσκή
1: πενιρλί.
2: Ναι, ρε παιδί, δηλαδή.
3: Είναι και τηγανιτά αυτά.
1: Ναι, μόνο.
2: Ο Νάσο, α πούμε, που είναι ο ναυτικό αθλητικό σύνδεσμο, που δοξάστηκα εκεί, κοπηλά τη, να ξέρει. Ήμουν πάρα πολύ.
1: Ναυτικό αθλητικό σύλλογο.
2: Σύνδεσμο. Σύνδεσμο. Είναι ο ιστιοπλοϊκό, απέναντι είναι το Ολυμπιακού. Δηλαδή αυτά τα δύο.
1: Εκεί τι έκανε, Θανάση, εσύ.
2: Κοπηλασία.
1: Ποια είναι, μεγάλε μου.
2: Πάρα πολύ δυνατό ήμουν, να ξέρει.
1: Στο κουπί.
2: Στον κουπί είμαι πολύ καλό. Αλλά ήμουν πολύ ανταγωνιστικό. Δεν μπορούσα να συνεργαστώ με άλλου. Οπότε ήμουν καλό μονοκούπι.
1: Τι στόχα αυτό.
2: Μόνοι μου. Μόνοι.
3: Ήθελε το μονοκούπι.
2: Μα ήμουν πάρα πολύ δυνατό και κάνα κάτι. Φοβόντουσαν το κρύο, το νερό, το Φεβρουάριο. Θα κρυώσουμε, πε με εδώ. Ρε, κάνε ρε, φλόρε, να τελειώνουμε. Τίπα, δεν μπορούσαν 6 ώρα το πρωί. Μην ναι, πέσουμε στο νερό. Οπότε ήθελα μόνο να τελειώνει ποτέ.
1: Μονοκούπι.
2: Λοιπόν, αυτοί οι δύο ναυτικοί όμιλοι θα ήθελα λίγο ένα παραπάνω, ρε παιδί, μια παραπάνω ενίσχυση για τα παιδιά να φαίνονται και πιο πολύ. Είναι εμβληματικά κομμάτια του.
1: Βέβαια, ιστορική σύλλογη. Γιατί εκεί είναι και ο εθνικός.
2: Ναι, είναι
1: εκεί που είδα εγώ τα γραφεία. Βέβαια.
2: Μην γεμίσουμε δηλαδή ξενοδοχεία και μαγαζιά και δεν δούμε λίγο και την πραγματικότητα. Το πραγματικό,
3: ναι, μωρέ, είχε ένα χαρακτήρα εκεί η περιοχή. Ήθελε σίγουρα οργάνωση, μάζεμα και καθαριότητα. Αλλά τώρα μου θυμίζει λίγο, ρε παιδί μου, τα τραπεζάκια αυτά στη σειρά εστιατόριο σε εκτέλησε εστία.
2: Ναι, ναι, έχει λίγο.
3: Παρά είναι ίδιο, ξέρεις, όλο ένα πλαστικοποιημένο στη σειρά.
1: Με το υπόστεγο
3: όλα
1: επάνω.
3: Όλα όπα, ναι, με το
1: απέναντι, λες εσύ, από το δρόμο.
3: Απέναντι, ναι.
2: Κάπου,
3: ναι,
2: και έχει το μαγαζί του και ο Άλεκ Πίτερς. Να πάμε να φάμε.
1: Τι είναι Άλεκ Πίτερς?
2: Ο Άλεκ Πίτερς, ο βασκευολίτης του Ολυμπιακού που γίνεται χαμός.
3: Τι πουλάει?
2: Εστιατόριο, ωραίο στόχα.
3: Α, εστιατόριο.
1: Έλα, ρε, μεγάλη.
2: Έγινε χαμός, λέει, το Σάββατο πήγαν κάτω από το σπίτι του και φωνάζαν οπαδοί, μη φύγεις,
1: μη φύγεις. Μη φύγεις, μη φύγεις.
2: Έγινε μεγάλος χαμός με τον Άλεκ. Τον θυμηθήκαμε.
1: Ο Γουόκα που είπε ότι. Γιατί κάλεσε ο Πρωθυπουργός.
3: Ναι.
1: Κάλεσε τους πρωταθλητές Ευρώπης, τον Ολυμπιακό.
3: Τι τους έλεγε.
1: Πήγαν βέβαια μόνο ο Γουόκα και ο.
2: Πάνε οι αρχηγοί, ο
1: Παπα-Νικολάου.
2: Ναι, συγγνώμη.
1: Και είπε τα καλύτερα, σου λέει ο.
3: Περάσαν ωραία. Του έβγαλε κέρασμα.
2: Για φυσιογνώμηση δεν μου κάνει πολύ ο Γουόκα. Καθαρό πρόσωπο, λέει ο Πρωθυπουργός, ωραίος άνθρωπος.
1: Ναι.
3: Καλά, τι τελευταίες διαπιστώσεις και αυτός. Θα σε έλεγε περάσαμε ωραία, ευγενικός.
1: Τι θες, ρε Γουόκα, τώρα.
2: Ναι. Παιδιά, εγώ να πω και κάτι άλλο, γιατί τον ακολουθώ.
1: Μήπως θέλει να νομιμοποιήσει κανένα αυθαιρετάκι.
2: Δεν ξέρω. Τον ακολουθώ τον Γιώργο τον Λιάγκα και τον είδα ότι είχαν πάει και για μπάνιο το Σαββατοκύριακο.
4: Με τον Walk-up.
2: Με τον Walk-up, ναι, γιατί πήγε στο Σαββατοκύριακο η Εστρέλα, έδωσε συνέντευξη στην Καραβάτου που είναι η Μαρία Αντωνά. Δεν τα ξέρω αυτό.
1: Η Εστρέλα ποια είναι?
2: Η Εστρέλα είναι κοπέλα του Walk-up.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι, και φάνηκε ο Walk-up εκεί, βγήκε, οπότε το κανονίσαν, πήγαν μετά και για τον μπανάκι του. Και ανεβάσανε φωτο.
1: Αφήγανε με Αντωνά μετά και πήγαν για μπανάκι.
2: Μάλλον δεν ξέρω.
4: Η Καραβάτου δεν πήγε στο μπάνιο.
2: Δεν ξέρω.
4: Έκανε μόνο την εκπομπή.
2: Δεν ξέρω, φίλε.
4: Δεν κατάλαβα. Η Καραβάτου έκανε τη συνέντευξη και μετά η Αντωνά με τον Λιάγκα και τον Walk-up πήγαν για μπάνιο.
2: Μάλλον έτσι έγινε.
4: Όχι, δεν έχω για Καραβάτου
2: φωτογραφία δεν είδα. Περίμενα να σου πω το ρεπορτάζ. Λοιπόν, και τι βλέπω που είχε ανεβάσει πολύ ωραία selfie ο Γιώργης με τον Walk-up. Εγώ τη χάρηκα, του έκανα like και με στεναχώρησε λίγο ο κόσμος. Φίλε, το τι βρυσίδι του ρίχναν από κάτω.
1: Του Γιώργη ή του Walk-up?
2: Του Γιώργη, ρε φίλε, που τόλμησε να βγει με τον Walk-up φωτογραφία.
1: Παραθυνικοί
2: αγγίδες τον σταυρώσανε.
1: Αφού Ολυμπιακός είναι.
2: Έλα μουντέρε φίλε. Έχουμε γίνει μια κοινωνία πολύ επιθετική, παιδιά. Ρε,
1: να
2: χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους για να μπάλιο πήγαν οι άνθρωποι. Για να ψαράκι, δηλαδή, κάτσε.
1: Λοιπόν, πάμε στην Αμάντα. Νομίζω ότι φτιάξαμε πολύ ωραία το περιβάλλον, το κλίμα.

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda Foodie.
2: Good morning.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, ρε Amanda, τι νέα?
3: Και είναι αυτό που μας έμεινε κιόλας. Γιατί τι μας έμεινε? Ένα μπάσκετ να ασχολούμαι.
1: Έμανε τώρα.
3: Τώρα μέχρι να ξεκινήσει το μουντιάλ.
0: Γιατί μέχρι προχθές μας έλεγες για το προπέρσινο conference, γι' αυτό μας έλεγες.
2: Ήτανε ζεστό.
3: Αφού τώρα τελειώσανε η conference, Champions League, η τελική, όλα.
0: Ναι.
3: Έχεις
0: κάτι νέο να μας πεις? Εγώ έμαθα κάποια πράγματα.
1: Πήραμε κάποια πράγματα.
0: Για τον Παναθηναϊκό έμαθα ότι προαλήφεται. Βέβαια, είπε ο Αταμάν ότι συγχαρητήρια λέει στον Ολυμπιακό για το Ευρωπαϊκό.
1: Κύριος.
0: Περίμενε, να σου ολοκληρώσω τη φράση. Αλλά θα πάρουμε το πρωτάθλημα.
1: Μπαλότσα.
0: Θα πάρουμε τη Λίγκα. Αλλά τη Λίγκα λέει θα την πάρει ο Παναθηναϊκός. Την Basket League.
1: Κλασικά σχόλια τώρα. Μα αυτά επικοινωνιακά τώρα.
0: Λένε λοιπόν που μίλησα με κάτι Παναθηναϊκού τέλος πάντων το Σαββατοκύριακο.
1: Εμπεριστατωμένου.
0: Όχι. Από μέσα. Όχι τόσο μέσα.
3: Σας είδα.
0: Ναι. Όχι, δεν μιλάω για τους κολλητούς μου. Όχι τόσο μέσα όσο και ο Θανάσης έχει άλλες άκρες, βέβαια. Πιο πολύ στον Ολυμπιακό. Και εσύ, Amanda. Ότι προαλήφεται ο Μπράντοβιτς και μάλιστα σου λέει ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει και μέτοχος στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα πάρει και στελεχειακή θέση κάποια στιγμή. Μη σου πω και τον πάρει κιόλας. Ξέρω εγώ τι να πω.
1: Εντάξει, αυτό μου φαίνεται.
0: Σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου.
3: Και με ένα δύσκολο μου φαίνεται.
0: Και ο Σπανούλης στον Άρη, ακούω.
1: Αυτό είναι, μυρίζει πάρα πολύ τα τελευταία 24 ώρα. Να μας δώσει και
3: το είχαμε πει πρώτη εδώ πέρα.
1: Το είχε πει πρώτη η αλήθεια. Ναι,
0: το είχε πει, ρε Amanda, μπράβο. Είδες, υπάρχει επένδυση σοβαρή στον Άρη και ο Άρης θα διεκδικήσει κύπελο και πρωτάθλημα. Και μη σου πω και Ευρωλίγα δεν μπορεί γιατί σας είπα είναι κλειστό κλαμπ.
1: Ναι. Το θέμα είναι να κάνει τα χαρτιά του να μπει με τον ΠΑΟΚ. Αν όχι τώρα τη σεζόν που έρχεται, να μπουν του παραχρόνου, παιδιά.
0: Αν γίνεται.
1: Να έχουμε τέσσερις ομάδες, δεν κατάλαβα.
0: Μπορούμε να έχουμε τέσσερις ελληνικές ομάδες.
1: Ξέρω, μα μπορούμε.
4: Τώρα που λες για επένδυση, ας πούμε, ο κύριος Σπανούλης, χωρίς να ακούσουμε ποσά, είναι ακριβώς.
1: Είναι ακριβώς.
0: Ο ακριβότερος.
1: Ο ακριβότερος.
0: Πρέπει να είναι, αφού είναι ο πιο επιτυχημένος. Υπάρχουν
1: τώρα
0: και οι παλιοί, όπως είναι ο Μπράντοβιτς,
1: ναι,
0: που είναι εγγύηση, είναι εμβληματικοί προπονητές.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι βάση επιτυχιών ο Σπανούλης πρέπει να είναι ο καλύτερος.
1: Αυτή τη
0: στιγμή. Δηλαδή, ποιο παίρνει περισσότερο, ο Σάρας ή ο Σπανούλης?
1: Αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ακριβώς και βάσει τις αποζημίες που πήρε για τη Μονακό είναι ο πιο ακριβώς προπονητής. Το σκάς.
3: Ακριβώς,
1: λέει το
3: καλύτερο.
1: Το διάρρη,
3: με
1: το
3: βάση σκάς. Επιτυχίες,
0: ναι.
3: Με βάση επιτυχίες, γιατί.
1: Οχ.
3: Το λες αυτό.
1: Δεν το πει ηρωνικά, Amanda, μην εμβριάζεις.
0: Όχι, νομίζω το πει ηρωνικά.
3: Α, όχι,
0: ναι, έχεις δίκιο. Όχι με βάση τα τρόπαια, με βάση την.
3: Γιατί η Ευρωλίγκα π.χ. πήρε ο Σάρας πέρσι, αλλά δεν είχε πάρει.
1: Δεν επηρεάζει το ίδιο, παιδιά, ο Σάρας.
0: Εννοούσα, ρε παιδιά, ότι φαίνεται ο Σπανούλης να είναι το next big thing στην προπονητική, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι αλλά ναι, έχεις δίκιο, δεν πιστοποιείται από τίτλους, έχεις δίκιο ακόμη.
3: Next.
0: Αλλά κάπως ότι είναι next. Η νέα γενιά, ο επόμενος επιτυχημένος προπονητής.
3: Αυτό ναι, αλλά τώρα δεν είναι με βάση τους τίτλους. Ναι.
4: Με βάση το σύνολο της πορείας προφανώς.
1: Θα το διορθώσω εγώ. Γιατί είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος και το νέο επόμενο μεγάλο όνομα?
0: Γιατί?
1: Γιατί το 80% των μπασκεμπολιστών και ειδικά των νεαρών θέλουν να παίξουν με το Σπανούλι. Θέλουν να έχουν προπονητή το Βασίλη και να έχουν τις οδηγίες του.
0: Μάλιστα.
4: Α, και αυτό μετράει.
1: Μετράει πάρα πολύ, παιδιά. Οι νέοι τώρα θέλουν να.
0: Έχετε χαιρετισμού στον Τάσο το Βουλγαράκι που μας φιλοξένησε εκεί στην.
4: Βέβαια, που φάγαμε σήμερα. Εξαιρετικά.
3: Τρομερό.
0: Ο άνθρωπο, γεια σου, ρε Τασάρα, να σε καλά, αδερφά μας. Ευχαριστούμε. Καλό μήνα. Γεια, πες.
3: Ναι, αυτό και ο Γιάννης λέει πολύ καλά πράγματα κατά καιρούς για το Σπανούλι. Και για τη συνύπαρξή του στην εθνική, εκείνος ως προπονητής και ο Γιάννης ως παίκτης.
1: Μου στείλαν μια AI φωτογραφία, μου λέει είμαι μερικούς μήνες μπροστά από τους τελικούς του επόμενου Μάιου και μου έδειχνε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Οριακό, Ολυμπιακό, Άρη, Οριακό και Σπανούλη στο πάγκο με Γιάννη το κούμπο με φανέλα Γκάλι στον Άρη. Φανταστείτε να δούμε κάτι τέτοιο.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
4: Εγώ και να το δω δεν θα το καταλάβω.
0: Ναι, το τέλος καταλάβα λίγο.
1: Καλά λένε, ρε παιδί μου, ότι ο Γιάννης μπορεί να πάει στον Άρη μαζί με τον Σπανούλη. Σαν παίκτη. Και να φορέσει τη φανέλα του Γκάλι.
4: Θα παρατήσουν όλες τις καριέρες να κουβαληθούν στον Άρη.
1: Συγγνώμη τώρα. Δεν ξέρεις, περίγραψα μια εικόνα από το μέλλον.
0: Πάντως τώρα ξεκινάνε το πρωτάθλημα. Τώρα Τετάρτη νομίζω είναι το πρώτο μάτς.
3: Ναι. Τώρα περιμένουμε το τελικό, τους τελικούς. Ξεκινούν αύριο σε 9 η ώρα. Καταρχάς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι αμφίβολος λόγω τενοντίτιδας. Σήμερα θα μάθουμε τι θα γίνει. Και επίσης στην προπόνηση του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μίλησε σε παίκτες και staff, μήνυμα ο Νίκης.
0: Ξέρουμε τι είπε.
1: Θέλω το τρόπαιο.
3: Τους είπε ότι ναι, πρέπει να...
1: Μήνυμα νίκης.
0: Περίμενε, περίμενε, μισό λεπτό. Κάτσε, κάτσε.
1: Μήνυμα νίκης.
0: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μήνυμα νίκης είναι ρε παιδί μου...
1: Πάμε δυνατά.
0: Ναι, μη σας μοιάζει, πάμε δυνατά. Μήνυμα νίκης είναι και άμα δεν το πάρετε θα σας μαμίσω.
1: Νομίζω το δεύτερο είπε.
0: Ξέρουμε τι είπε, ξαναλέω. Το μήνυμα νίκης τώρα είναι διφορούμενο.
1: Ένα έμεινε, φέρτε το.
0: Τι είπε, Σαμάντα?
3: Μπροστά δεν ήμασταν.
4: Α, δεν ήμασταν, όχι, δεν ήμασταν.
3: Έτσι, οπότε το
1: εικασίες,
3: αυτό είναι πάντα εισαγωγικά, το ξέρουμε. Αλλά ναι, μίλησε έντονα ο άνθρωπος. Ρε παιδί μου, θέλω να το τρόπαιο και στον Παναθηναϊκό τώρα, μετά από τη κατάκτηση Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού.
4: Ναι, είχε μπράβο για την πορεία, πρέπει να τους είπε, τους εμψύχωσε.
0: Πάντως, τώρα για τη συζήτηση που κάναμε με τον κουμπάρο μου και εδώ πάω τώρα σε αυτούς τους Παναθηναϊκούς. Αυτοί μου είπαν, παιδί μου, ότι εδώ που τα λέμε, αφού δεν περάσαμε. Χίλιες φορές. Δηλαδή το χάσαμε μες στο σπίτι μας, αλλά τουλάχιστον δεν ήμασταν εκεί.
1: Να πονέσει πιο πολύ.
0: Να πονέσει πιο πολύ να το χάνανε στον τελικό.
1: Σωστό,
0: να το έπαιρνε ο Ολυμπιακός στον τελικό μες στην έδρα του Παναθηναϊκού. Απέναντι από τον Παναθηναϊκό.
4: Βέβαια.
3: Ο Λιλής τα λέει αυτά, ο Λιλής.
0: Όλοι μου οι κολλητοί. Έχει κανένα πρόβλημα με τον κουμπάρο μου. Δεν κατάλαβα.
4: Τι αμάντα τώρα, κύριο Λιλής.
0: Έχει πρόβλημα με τον κουμπάρο μου. Έχει κανένα πρόβλημα με τον κουμπάρο μου.
3: Για τον Λιλής συγκεκριμένα θέλω να γνωρίσω.
0: Πολύ σύντομο. Στα καλύτερα του. Έχει χάσει και κιλάκια τώρα, πολύ δυνατό.
4: Ένα οχτακό.
0: Για τα κρασάκια του. Τον πότσα τα κρασάκια του εδώ και μετά που στη Λεμίρη Βαγκακοβίρη. Άρε κουμπάρο, ωραία περάσα.
1: Τι ωραία.
0: Γύρισε μετά στην κόλαση. Εντάξει, μια χαρά οικογένεια του να σε καλά. Τη φρόσω του κορώνα στο κεφάλι του και τα δύο τα παιδάκια. Κουβαλητής ο κουμπάρος μου. Κουβαλητής.
4: Α, έτσι πρέπει.
1: Όλοι κουμπάρες.
3: Σου λέω εγώ, από τη στεναχώρια θα είναι τα κυκλά.
0: Έλα, λοιπόν. έλα. Τελείωνε. Πιάσε τη στεναχώρια. Μου τρώει να πούμε δύο σφουλιάδες στην καθησιά του κάθε πρωί μαζί με σοκολατούχο γάλα.
1: Α, και ο Λιλής και μένα, φίλος.
0: Ναι. Τα ίδια στομαχικά προβλήματα έχει.
1: Άρε, Λιλή, τα ίδια τρώμε.
0: Έλα.
3: Και να πούμε επίσης ότι τώρα όπου να είναι, ξεκινάει και Μουντιάλ στις 11 του μήνα. 10 του μήνα.
1: Α, τώρα,
3: το Champions League.
1: Ναι,
3: το
1: ναι.
3: Champions League, ναι, ναι. Champions League στην Παρί. Έκανε το back-to-back στα πέναλτι. Φοβερότατη νίκη.
1: Και αν τι έγινε, κύριε Αμάντα. Αμάντα.
3: Τι έχει γίνει.
1: Sorry, να σε διακόψω λίγο ναι. Και να πω κάτι. Πάλι καλά που το πήρε η Παρί. Λίγο έλειψε. Παιδιά, το πώς κατέστρεψε αυτό το παιχνίδι Arsenal. Αλλά οφείλω να τη πω. Ότι εντάξει, ο καθένας με τα όπλα του κλείστηκε πίσω να πάρει το τρόπαιο. Ήθελε να το πάρει μια φορά στην ιστορία
3: της.
1: Γιατί πολλοί κράζουν την Άρσεναλ ότι έπαιξε κακό ποδόσφαιρο. Και εγώ την κράζω όλη τη χρονιά. Αλλά στο τελικό της Champions League σου επιτρέπεται και όλους στο τέρμα να τους βάλεις. Αν δεν το έχεις πάρει για να το κατακτήσεις.
0: Πάντως η Άρσεναλ έφαγε χοντρή καζούρα, σου λέει, στην Αγγλία.
1: Ακόμα γιατί τρώει.
0: Ναι, γιατί είναι η δεύτερη φορά που πάει σε τελικό και δεν το παίρνει. Αντίθετα, η Παρί το πήρε δύο συνεχόμενες φορές.
3: Ναι, και αγαπάμε. Παιδιά, τι καζούρα, μαζεύτηκε 1,5 εκατομμύριο κόσμος.
0: Έλα ρε.
3: Για να πανηγυρίσει την Πρέμιερ.
1: Ρε τώρα Αμάντα,
3: στην Αγγλία.
1: Αυτό λένε ότι είναι AI. Αυτό λένε ότι είναι AI οι φωτογραφίες.
3: Στην Αγγλία τώρα η Πρέμιερ είναι μεγάλο πράγμα.
0: Το πρωτάθλημα δηλαδή.
3: Πολλοί το θεωρούν.
0: Εντάξει, και 1,5 εκατομμύριο να μην ήταν, θα ήταν πολύ.
3: Πιο σημαντικό και από το Champions League. Μετράει πολύ.
1: Κοίτα, το έχουν μεταξύ τους οι Άγγλοι, γιατί γεννάμε τώρα δεν είναι Έλληνες, δεν είναι Βαλκάνοι. Τώρα είναι λίγο μπουχλεμπάδες. Οπότε μεταξύ τους σου λέει ποια ομάδα έβγαλε πιο
3: πολύ. Και το καλύτερο πρωτάθλημα τώρα εκεί πέρα.
1: Άλλο θέλω να πω εγώ. Ποια ομάδα σου λέει έβγαλε πιο πολύ κόσμο έξω, λέει, που είχε γίνει στην παρέλαση στη City πριν 2 χρόνια. Είχαν βγει στι Λίβερπουλ που είχε να το πάρει 20 χρόνια, είχε βγει όλο το Λίβερπουλ. Σου λέει εδώ στο Λονδίνο βγήκαμε 1,5 εκατομμύριο. Βγαίνουν όμως, σου λέει τώρα, το βλέπω εγώ. Όλοι οι άλλοι οπαδοί των άλλων ομάδων του Λονδίνου και λέει μούφες, λέει, σας λένε να οι φωτογραφείς AI είναι.
0: Μάλιστα. Πάντως η μόνη βρετανική ομάδα, αγγλική ομάδα που έχει πάρει το Champions League είναι η Manchester, σωστά?
1: Όχι ρε.
0: Ποιος?
1: Το έχει πάρει και η Chelsea. Το έχει πάρει η Liverpool, το έχει πάρει η Manchester City, η Manchester United. Μόνο η Arsenal από τους μεγάλους.
3: Και η Chelsea μάλιστα είναι.
0: Σοβαρή παραπληροφόρηση από το άτομο μου προηγούμενο.
4: Ναι, πραγματικά.
0: Όλοι, μπράβο.
3: Και η Chelsea μάλιστα είναι η ομάδα που έχει και όλα τα ευρωπαϊκά τρόπαια.
1: Η μόνη ομάδα στον κόσμο. Τα έχει όλα.
3: Πολύ καλό.
0: Εσύ Chelsea, γι' αυτό κάνει έτσι σαν λαλάκα τώρα.
4: Όχι, αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Τα έχουμε όλα.
0: Το Βασίλη, παιδιά, δεν τον έχω ξαναδεί τόσο εντυπωσιασμένο.
1: Κάτσε, είναι αλλιώ να τα έχει όλα, φίλε.
4: Όταν συμπληρώνεις τη συλλογή είναι αλλιώς.
1: Το υπερατού, τα έχεις κλείσει όλα, το βιβλιαράκι είναι κλειστό. Α, εγώ το πήρα.
0: Είμαστε. Έλα, μάτα μου.
3: Να πούμε για τη δυσάρεστη αυτή η είδηση.
1: Ναι,
3: θλίψη ρε παιδί μου. Τι φοβερό πράγμα. Έφυγε από τη ζωή ο, ο Μάριος Οικονόμου, 33 χρονών, το ποδοσφαιριστής που είχε το σοβαρό το τροχαίο πριν κάποιες μέρες στα Γιάννενα, ήταν στη ΜΕΘ αρκετές ημέρες, πάλεψε, δεν τα κατάφερε. Συλληπιτήρια να πούμε, ήταν η είδηση εχθές που μας έκοψε τα πόδια.
1: Καλό παράδεισο στο παλικάρι τώρα.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και τι να πω ρε γάμο του.
1: Είναι
0: τσάμπα και βερεσέ.
1: Είναι τσάμπα, ρε,
3: ήταν φίλε. Αυτό το πράγμα τώρα πραγματικά.
1: Γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα έφυγε ο Παρασκευάς, αλλά λες και από την άλλη Παρασκευάς αρρώστησε. Δυστυχώς πάλευσε με ένα τέρας. Τώρα ο Μάριος είναι κρίμα στα 33 του. Θα έπαιζε ακόμα μπάλα τώρα για ένα κολάπαξο.
0: Είχαμε νέους ανθρώπους να χάνουμε.
1: Σε ένα κολάπαξο.
3: Νέο παιδί, ρε παιδί μου.
0: Είχαμε και περίσευμα και του. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
3: Πάμε λοιπόν, παρακάτω. Έχει πόλο σήμερα.
1: Αχα. Τα πήραμε όλα, ρε Αμάντα. Αυτό δεν το δεν είπε στου τίτλου.
3: Στις 5 η ώρα, περίμενε, εγώ θα του πω, εσύ να του πει. Πόλο σήμερα, γυναίκες, στις 5 η ώρα. Δεν έχουμε πάρει κάτι στις γυναίκες. Βουλιαγμένη Ολυμπιακός. Είναι στο 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού η σειρά. Αν δηλαδή το πάρει σήμερα, έχει κούπα.
4: Α.
3: Ναι.
1: Τώρα,
0: πες τι, περιμένω πώς και πώς να μας πεις τι θες να μας πεις. Πες το.
3: Αυτό.
0: Ναι, πες το.
3: Λοιπόν, και με αυτό σας αφήνω, με την κουπίαση του Σαββατοκύριακου.
0: Λοιπόν, ας την κουπίαση, γιατί εγώ τα άμαθα, μου τα έπανε οι βάζελοι φίλοι μου.
1: Τι σου πάνε μωρέ πάλι, πάλι γλάτε γιατί κάτι.
0: Αυτά τα 340 που μας τσαμπουνάει εδώ πέρα η συμπαίχτρια, τα μισά από αυτά είναι πόλο. Γιατί είναι κρατεός ο Ολυμπιακός τον πόλο χρόνια.
1: Σόπαρε τα μισά. Τα 90% είναι πόλο.
0: Όχι, ότι μου λες 340, νομίζεις ότι είσαι πολυνίκη σύλλογο.
1: Να σου πω.
0: Αφού τα μισά σου είναι πόλο.
1: Δημήτρη, εσείς μετράτε ακόμα το.
3: Τι
1: τοξοβολία και το σκάκι.
0: Άσε τι είμαστε εμείς. Εμείς δεν μετράμε 340 που μετράτε εσείς.
4: 345.
3: Εμείς μετράμε αυτά που είναι. Στα ομαδικά.
0: Τα μισά είναι πόλο.
1: Τα μισά είναι ποδόσφαιρο.
3: Δεν είναι τα μισά πόλο, ναι. Ισχύει. Τα μισά είναι ποδόσφαιρα. Αυτά τώρα συμφέρουν.
0: Ποδόσφαιρα. 48 είναι τα ποδόσφαιρα.
1: Και 20 κύπελα.
3: Δεν είναι μόνο 48.
1: Δύο ευρωπαϊκά.
3: Έχουμε και ευρωπαϊκά. Δεν ξέρω τώρα να μην τα μετράμε.
1: Θες να βάλω και του μπάσκετ, θες να βάλω και του πόλο.
0: Ηρεμήστε.
1: Θες να βάλω και του πόλο.
0: Είμαστε ούτως ή άλλως εδώ είμαστε. Στην Alter Ego είμαστε. Μην τρελαίνεστε.
3: Λίγο πάνω, λίγο παρακάτω. Δηλαδή έχει περισσότερα στο βόλι. Τι θα κάνουμε, δεν θα μετράμε τα αθλήματα επειδή έχουμε περισσότερα στο πόλο.
0: Έλα.
3: Θα κάνουμε. Θα πετάξουμε εκτός το άθλημα.
0: Έλα ρε να πούμε τώρα. Προχώρα το δρόμο σου.
3: Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός δηλαδή.
1: Δεν μπορεί, δεν υπάρχει πόλο.
3: Μα είναι δυνατόν.
0: Ακούω εδώ τα λέει μόλις γελάει, κάνει αυτά. Κάνει και τσάκ.
3: Άκου εκεί τώρα τι πήγε και σκέφτηκε ο Λιλής ρε παιδιά. Να πετάξουμε εκτός το άθλημα. Να κάνουμε ένα άθλημα ας πούμε. Ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Επειδή δεν του αρέσει εκείνο.
1: Προπαγανδιστές για άλλη μια φορά.
3: Αν είναι δυνατό.
1: Γράφτε
0: για να μην σας πω τι έμαθα. Για να μην σας πω τι έμαθα για την Ευρωλίγκα έτσι.
1: Τι είπες.
0: Διορισμένο ήταν διορισμένο.
1: Τι είναι αυτά που λες Δημήτρη μου.
0: Διορισμένο το τρόπο. Έλα.
1: Υπάρχουν στοιχεία. Ποτέ δεν έχουν στοιχεία κανένα.
0: Μου ανέλησαν τις φάσεις πολύ συγκεκριμένα.
1: Παναθηναϊκή να φανταστώ.
3: Και τις προάλλες άκουγα.
0: Από τέσσερα φάουλα μέσα.
3: Έκατσε να χάσει λέει από τη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός για να μπορούν να μπουν κάποιοι στο γήπεδο. Είναι. Αυτά τα πράγματα. Ναι, είναι ωραία.
0: Εγώ έμαθα ότι τα παράπονα απέναντι στον Ολυμπιακό τον ευνοεί διατησία το έχουν και άλλες ομάδες της Ευρωλίγκα.
1: Αν έχουν μαζευτεί. Η Ρεάλ που κλέβει μια ζωή και ο Παναθηναϊκός οι δύο.
0: Πόσοι είναι.
1: Άσε ρε. Μόνο εσείς οι δύο τα λέτε αυτά.
3: Αυτά τα σενάρια είναι ωραία. Είναι ωραία. Ο αριθμός, αυτά όμως τα κάνεις για να μην ακουστεί ο αριθμός. Ο αριθμός θα ακουστεί. Ο αριθμός είναι 3,45.
1: Μπράβο!
0: Μέσα από ότι πραγματικά από κακουχίες βγήκε η Αμάντα Φούντι και μας είπε τον αριθμό.
1: Και χωρίς ράγκμπι.
0: Προσπάθησα να την αναχαιτήσω, προσπάθησα να την καθυστερήσω, προσπάθησα να την αποτρέψω, αλλά το 345 ακούστηκε ορθά κοφτά στον αέρα του My Radio 104,6.
3: Και ωραίος αριθμός, 3-4-5. Αρμονικός.
0: Κλείστηνε.
4: Ανεβαίνει. Τώρα νομίζω φέρνει.
0: Έγινε, Αμάντα μου, καλημέρα, γορτσούμε.
3: Καλημέρα.

0: 94,6 My Radio.
1: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
4: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
5: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
4: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
8: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
9: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
10: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
2: Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
13: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
14: Οι επιτυχίες σήμερα είναι today. Today, all day.
15: All day.
16: Ενότητες, όχι.
17: Αυτό το franchise.
16: Ναι, αλλά αυτός είναι και ο ορισμός του κλέβου.
17: Ναι, σωστό. Αυτό είναι.
16: Τέλος πάντων, αυτό εδώ είναι.
17: Καλά μας κάνουνε.
16: Ο Θανάσης Πασάς, εδώ είναι ο Βασίλης ο Βλάχος.
17: Ο Δημήτρης Ουγγαρέ.
16: Εδώ είναι η Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του και τη ραδιοσκηνοθεσία. Δεν θα κάνουμε ποιήση γιατί λείπει η Κατερίνα μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, λείπει γιατί θα βγει. Σήμερα είναι Sign Out Loud Day. Και θα βγει στο 9-11 στη θέση της Ντορέτας Παπαδημητρίου και θα την δείτε και θα την ακούσετε για όλους το ραδιόφωνο σήμερα. Sign Out Loud με τη στήριξη. Της ΔΕΗ και μας απολαμβάνεται και τα τραγούδια και όσα θα λένε η ραδιοφωνική παραγωγή του MyRadio 104,6 μέσα το www.myradio1046fm.gr με την βοήθεια των συνεργατών μας εμπνευσμένη από την αντίστοιχη υπηρεσία απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα που έχει και η ΔΕΗ.
17: Βεβαίως και πάμε στα τζαμπατζιλίκια σας.
16: Πάμε παρακαλώ.
17: Στο 698-104-104-6 στο Viber μας λέτε διάφορα που έχετε δωρεάν σε αυτή τη ζωή. Από κάποια συγκυρία, μπορεί να είναι της δουλειάς, της οικογένειας. Η φίλη εδώ, η Έφη για παράδειγμα, έχει γυμναστήριο, οπότε έχει τζάμπα γυμναστική.
16: Ορίστε.
17: Αμέ. Η φίλη Ειρήνη. Τώρα λέει δεν έχω κάτι τζάμπα, αλλά όταν ήμουν μικρή είχε ανοίξει ο μπαμπάς μου ψιλικατζίδικο. Πραγματικά δεν ξέρω πώς δεν το κλείσε με όλα τα πατατάκια και τα παγωτά που έπαιρνα εγώ μόνο κάθε μέρα.
16: Λες, ρε παιδί μου.
17: Κλασικό.
16: Μα ήσουν και εσύ στο παράδεισο, να πούμε, των πραγμάτων που θέλει ένα παιδί, ναι.
18: Η Ελίνα μας λέει: καλημέρα, μαπάκια μας. Έχω συνάδελφο στη δουλειά, πρώην ταρίφα, άρα έχω τσάμπα εκπαίδευση και γνώσεις για όλα.
16: Ναι, βέβαια, παντογνώστη. Καλημέρα στου ταρίφες μου, τους αγαπημένους. Καλημέρα.
18: Καλό θα ήταν να έχει τσάμπα διαδρομές, αλλά τέλος πάντων.
17: Δεν πειράζει.
16: Κοίτα, όταν δουλεύεις κάπου, συνήθως την υπηρεσία την έχεις τσάμπα. Έτσι δεν είναι. Ή είναι σοβαρή έκπτωση. Δηλαδή όταν δουλεύεις.
17: Έχουν τελειώσει και αυτά.
16: Θυμάμαι όταν είχα. Εγώ δουλεύω από 16 χρόνων. Τέλος πάντων. Είχα μια έκπτωση στη Λιβάης που δούλευα. Στα McDonald's που είχα πάει να πιάσω δουλειά είχες ένα γεύμα. Το είχες ένα γεύμα.
17: Συγχαρητήρια. Τι είναι αυτά, ρε παιδί μου.
16: Όταν δουλεύα στο Μαμάκας που ήταν το καλύτερο εστιατόριο τότε, δεν είχαν τότε ξεπηδήσει όλα αυτά τα καλά

0: κολοσσοί δεν έχουν εργαζόμενοι.
1: Μην ούτε τώρα.
2: Καν κάτσε να τελειώσει.
0: Δεν έχουν εργαζόμενοι ούτε καν σοβαρή έκπτωση το 10 και το 15%. Εσύ δηλαδή, άμα αλλάξει εταιρεία τώρα, θα πετύχει καλύτερη έκπτωση από τον εργαζόμενο. Δεν έχουν.
1: Καλά, μην μιλήσω τώρα για πολύ μεγάλο κολοσσό που δούλευα που μου έπαιρνε το δώρο πίσω των Χριστουγέννων.
2: Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά.
0: Εδώ η φίλη Μάρο λοιπόν έχει μια πολύ ιδιαίτερη δωρεάν παροχή. Έχω, λέει, δωρεάν πάρκινγκ στο λιμάνι του Πειραιά λόγω της επιχείρησης του συζύγου μου.
1: Αυτό είναι τζάμπα, φίλε. Αυτό είναι ωραίο. Το πιο τζάμπα.
0: Το πάρκινγκ είναι σοβαρή ιστορία.
1: Βέβαια, εκεί που σας είπα στο
2: μικρολίμανο που πήγα χθες, έχει ένα τεράστιο πάρκινγκ. Δηλαδή, εγώ χθες το Αγίου Πνεύματος που πήγα.
0: Και άλλο ένα ακόμη τεράστιο πιο κάτω. Αντίστοιχο.
2: Άρα εντάξει.
1: Ναι. Έχει, τα έχουν
2: σημαντικό και στον Πειραιά ήταν πρόβλημα το πάρκινγκ.
1: Κοίτα, για μένα αυτό το πάρκινγκ θα έπρεπε λίγο να το σκάψουν τώρα με τις ανακαινήσεις, να το φτιάξουν, να βάλουν καλά έναν όροφο πάνω. Θα ξεμπουκώσει πολύ περιοχή.
2: Μάλιστα.
0: Όταν η δουλειά σου, γιατί εδώ ο φίλος ο Βασίλης μας λέει: έχω τζάμπα αυτοκίνητο, καύσιμα κλπ. Λόγω δουλειάς. Αυτό όμως δεν θεωρείται ήδη παροχή της δουλειάς, είναι δηλαδή μες στο job description σου. Για κάποιο λόγο στο δίνουνε. Ή γιατί είσαι στέλεχος, ή γιατί πρέπει να είσαι γύρω-γύρω.
2: Ο φίλος μου Γιάννης ο Καπαδουκάκης, χρόνια στέλεχος και από τους καλύτερους, όχι επειδή είναι φίλος μου, έχουμε μεγαλώσει μαζί. Ο άνθρωπος, το παιδί, μόνο με αμάξια έπαιζε πάντα. Αμαξάκια μικρός και μετά το αυτοκίνητο ήταν το αγαπημένο, η ασχολία, το χόμπι του, μετά την οικογένειά του το αυτοκίνητο. Και δουλεύει σε μια εταιρεία leasing, νομίζω τώρα, και αλλάζει συνέχεια αυτοκίνητα.
0: Βέβαια.
2: Να τα δοκιμάζει, γιατί ξέρει και από. Να το πηγαίνει, να το οδηγεί το αυτοκίνητο. Να σου πει άποψη δηλαδή.
1: Αυτό, φίλε, που ήταν. Το γουστάραμε πάρα πολύ, το θέλαμε, το ζηλεύαμε. Ο φίλος μου Αντρέας, λοιπόν, ο πατέρας του ήταν. Κάτι έκανε στον σύλλογο, τέλος πάντων, που έχει να κάνει με τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα, με τους εμποροϋπαλλήλους, δεν ξέρω πώς πάνε τώρα αυτά.
2: Σύλλογο εμποροϋπαλλήλων.
1: Τα μπέρδεψα. Sorry. Ναι. Όλα τα καταστήματα που φέρουν αυτοκίνητα, μου κολλάει τώρα το κεφάλι.
0: Οι αντιπροσωπείες.
1: Μπράβο. Ναι. Ήταν κάτι υπεύθυνος όλων των αντιπροσωπιών στην Ελλάδα, δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων. Ναι.
1: Παιδιά, και κάθε καλοκαίρι έπαιρνε το πιο ακριβό οικογενειακό και έσκαγε με αμαξάρες. Μια με Mercedes, μια
2: για το καλοκαίρι τώρα.
1: Για το καλοκαίρι.
2: Ναι, ναι.
1: Και γουστάμε, βλέπαμε. Και λέγαμε, ρε παιδί μου, πω τι αμάξια, πού θα κάτσει να πάρει ο Αντρέας. Λέγαμε τον Αντρέα, λοιπόν, τι θα πάρω πάντα. Και ένα καλοκαίρι σκάει. Εντάξει, όχι ότι ήταν άσχημο, αλλά εντάξει, okay. Με ένα Nissan, Αλμέρα, δεν θυμάμαι αν ήταν Αλμέρα, οικογενειακό.
0: Τριμέρα.
1: Κάτι τέτοιο. Και γυρνάει και λέει ο Φάνης, λέει, το πιο ωραίο που έχω πάρει και αγόρασε τελικά αυτό.
2: Έλα ρε, είδες τελικά.
0: Τον εβόλεψε.
2: Τον εβόλεψε. Δεν είναι στη φιγούρα, ούτε στο τι θέλουν οι φίλοι του γιου του. Είναι το τι του είναι πρακτικό και λειτουργικό.
1: Ο γιος μου ήταν ξενερωμένος, με είχε πει ότι μπεβέ υπήρχε και τελικά πήγε με τον Ισάν.
2: Αυτό σου λέω. Ένας φίλος μου που μεγαλώσαμε μαζί, ο πατέρας ήταν τελωνιακός και του έφερνε συνέχεια δώρα. Πράγματα που του δίνανε, του ανθρώπου, ξέρω εγώ, ή που ξέρεις όσο δώρα του κάνανε και εκείνο.
0: Εδώ ο φίλος, επίσης πολύ ιδιαίτερο, είναι οδηγός σε καθαριστήριο, οπότε έχω ξεχάσει πλυντήριο άπλωμα σίδερο. Πολύ καλό.
1: Πω, τώρα που πεις καθαριστήριο, τι τα χαλιά να μαζέψω.
0: Πολύ καλό.
1: Να φανάξω τα χαλιά σήμερα, παιδιά.
2: Τίποτα άλλο, θα ανάστε κάτι άλλο να.
1: Εδώ το θύμισε, τότε το καθαριστήριο.
2: Να σκέφτεσαι την εκπομπή σαν την πόρτα του ψυγείου σου. Να μας καρφιτσώνει
0: ναι,
2: πράγματα.
0: Τα remember του. Η φίλη ναι. Η Κέλλη έχει τζάμπα. Είχα, λέει, συγγνώμη, είχα τζάμπα σέρβις μέχρι να βγει σε σύνταξη ο μπαμπάς μου. Πολύ καλό.
1: Αυτό κάνει ήταν, φίλε. Να πας τώρα να σου κάνουν τσάμπα τα μάξι. Σέρβισάσαι με το.
2: Ωραίο.
1: Λοιπόν,
2: να σας πω ότι η Vodafone είναι εδώ και εξασφαλίζει αυτό που χρειάζεσαι περισσότερο από όλα. Δηλαδή, το να είναι δίπλα σου σε περίπτωση που πάθει κάτι το κινητό σου, ο υπολογιστή σου. Μιλάω για τη Vodafone Tech Service, την υπηρεσία για την επισκευή, τη γρήγορη, την απλή και τη σίγουρη επισκευή του κινητού σου και όχι μόνο από την ομάδα Vodafone Tech Heroes. Η οποία είναι λαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζουν το πρόβλημα και προτείνουν την καλύτερη λύση. 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάμε στους μάπες.
0: Πάμε, γιατί ο φίλος ο Ιωσήφ εδώ εργάζεται μάπες μου σε ιδιωτικό κολέγιο και έχει τζάμπα γυμναστήριο και κολυμβητήριο.
1: Χρησιμοποιεί του κολεγίου.
0: Πολύ καλά.
2: Γιατί και στη Βουλή όσοι είχαν σχέση με ανθρώπους που είναι βουλευτές που πήγαιναν και κάνανε και τσάπα γυμναστική στο γυμναστήριο της Βουλής.
0: Πολύ καλό κι αυτό.
1: Όντως.
0: Ο φίλος εδώ, ο Άλεξ, το τζάμπα μου λέει είναι γυμναστήριο, με γυμναστική όργανα τα πάντα δηλαδή, και τα παρελκόμενα διατροφή. Έχω δηλαδή όλη μου τη διατροφή για όλη την εβδομάδα και το μήνα. Δηλαδή του δίνουν τα φαγητά.
1: Κάτσε, παιδιά, να βγάλω και τα δικά μου τώρα. Κάτσε, γιατί
2: εσύ τώρα δεν μας είπες ότι δεν έχεις πάρει ποτέ.
1: Τώρα συνειδητοποίησα ότι έχω το πιο μεγάλο τζάμπα χαρτί, ειδικά στη σημερινή εποχή, στα social.

0: εκεί. Τα βίντεο και αυτά μου τα κάνει όλα τσάμπα. Δεν την πληρώνω.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ,
1: πολύ σημαντικό.
0: Φωτογραφίες, τα πάντα, ξέρεις τη λεφτά έχω γλιτώσει.
2: Φυσικά, πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ας πούμε, αρκετά γλιτώνουν και δεν έχουν και το άγχος όσοι έχουν στην οικογένεια τώρα κάποιον που μπορεί να τους κάνει τα λογιστικά.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Δεν είναι όπως παλιά, ρε παιδί μου, που μια φορά το χρόνο κάτι κάναμε. Τώρα χίλια μικροπραγματάκια, πάρ' το Πάσχα, είναι εκείνο, δηλώσου, ξεδηλώσου.
0: Θα ήθελα λίγο τα λογιστικά στην οικογένεια καλύτερα να τα πάτε σε επαγγελματίες. Συμβουλή.
1: Για επαγγελματία λέω.
0: Όχι, επαγγελματίες ήταν και αυτοί, αλλά εντός οικογένειας καλύτερα να.
2: Όχι συγγενείς λοιπόν, όχι επαγγελματίες. Όχι συγγενείς.
1: Κοίταξε, εμένα μου ήταν η αδερφή μου, μια χαρά θα μου το έκανε τζάμπα, δεν θα μου τα έτρωγε.
2: Πριν πάμε σε κομμάτι λίγο, κάτι που εχθές είδα και πραγματικά με αναστάτωσε, με εξόργησε βασικά, αλλά προσπαθώ να το πω πιο ήπια. Αναφέρομαι στην υπόθεση της Καλαμάτας και στην άλλη μία γυναικοκτονία που είχαμε εκεί. Εντάξει, το μοτίβο είναι συγκεκριμένο. Γείτονες που δεν έπεσαν από τα σύννεφα. Μια χαρά τέριαζαν, μια χαρά ήρεμοι ήταν. Είχαν τους καυγάδες τους και υπήρχαν ζήλες, αλλά πού να πάει το μυαλό μας. Εδώ φαίνεται ότι η γυναίκα ούτε γονείς είχε. Προφανώς ήθελε να σηκωθεί να φύγει και δεν μπορούσε και δεν ήξερε και πού να πάει και πού να αφήσει και πού να φύγει και πώς να τον αφήσει και να φύγει. Ενώ όχι γιατί να τον αφήσει. Πού να πάει πρακτικά. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι στα απόνερα αυτής της τραγωδίας. Βλέπω στα site ένα πολύ συγκεκριμένο και αν συνεχίσει θα το πω και στον αέρα και χαίστηκα τι θα γίνει, που βγάζει τίτλο, δεν θέλω να το παράξω, αλλά ότι αποκλειστικό, τι συνέβαινε στην οικογένεια. Αφήνοντας, λέγοντας για τη γυναίκα συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει, δεν θέλω να το αναπαράξω. Ότι ρε παιδί μου είχε τα προσωπικά τους τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, το γνωστό κίτρινο site είναι αυτό.
2: Δεν καταλαβαίνω ποιο σκοπό εξυπηρετεί να αναφέρεις μια τέτοια λεπτομέρεια ακόμη και αν ισχύει. Ότι αυτό δικαιολογεί το ότι τη σκότωσε ο άντρας της.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό
1: αυτή είναι.
2: Άρα καλά τους έγραψα λοιπόν στο Twitter. Από κάτω ντροπή σας.
1: Ναι.
2: Γιατί είστε ξεφτύλες.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Όταν ας πούμε βγαίνεις εσύ και είσαι ξυλοδαρμένος από μένα και λένε όλοι οι υπόλοιποι όμως, μωρέ μήπως είχε δει τίποτα μηνύματα στο κινητό του, ποιος είναι ο σκοπός? Να πούμε ότι έλα κάτι του άναψε τα λαμπάκια, κάτι του ανέβασε το αίμα στο κεφάλι,
2: δηλαδή,
1: κάτι έγινε
2: τώρα,
1: και ξέφυγε.
2: Ο Βασίλης και βγάλει ένα site αποκλειστικό, ο Ουγγαρέζος είχε
1: τα είχε με τη μάνα του,
2: τι,
1: έλα, το μωρέ,
2: τι αποκλειστικό είναι αυτό? Ότι δηλαδή τι προσφέρει στη συζήτησή μας για τη γυναικοκτονία? Την κάνει πιο ελαφριά, δίνει κάποιο ελαφρυντικό στον δραστή?
0: Καταλαβαίνω την οργή σας, αλλά πιστεύω γενικά για τη δημοσιογραφία, το θα μιλήσω τώρα, ότι είναι και λίγο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Δηλαδή πιστεύω ότι δυστυχώς οι συμπολίτες μας θέλουν να τα διαβάζουν αυτά, γιατί και ήδη τα κάνουν. Είδαμε, έγινε το έγκλημα, με τη μία στηθήκανε στη κάμερα 5-6 μπροστά. Αυτό που λες, να μας πούνε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά και να κλαφτούν και να πούνε το μακρύ τους και το κοντό τους. Δεν ανάγκη. Δεν ανάγκη σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Όχι, λέγανε συγκεκριμένα ότι πέσανε από τα σύννεφα και ότι δεν το περιμένανε.
0: Στα σύννεφα πια.
2: Πώς είναι δυνατόν πια, πώς ήσασταν πάνω σε αυτά τα σύννεφα επιτέλους? Πάρα πολλοί ήσασταν όλα τα τελευταία χρόνια. Πόσες είναι νομίζω γυναικοκτονίες? 8 είναι μόνο το 2026.
0: Έχει ξεφύγει πάνω από 50, είναι τα τελευταία.
2: Όχι, λέω για το 26.
1: Μέσα στη χρονιά, ναι.
2: Τη χρονιά αυτή. Που μετράει πόσους μήνες, 5 μήνες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: 6 νομίζω ήμασταν πριν κάποιο χρονικό διάστημα που λέγαμε πάλι τον αριθμό. Και γίνονται, ρε παιδί μου, και κάτι γραφικότητες τώρα σε σοβαρά θέματα από αυτά που θα τα λέγαμε για να κοροϊδέψουμε. Βγάλαν δηλαδή τη φρυδού του δράστη.
0: Δηλαδή το αυτή.
1: Να μας πει τι. Πώς ήταν η συμπεριφορά του όταν του έκανε το φρύδι.
0: Με νευρέσε πάρα πολύ αυτή η κυρία. Χθες την έβλεπα, δηλαδή.
1: Τι σου φταίει και η κυρία?
0: Όχι, μου φταίει η κυρία, γιατί η κυρία αντίθηκε, φτιάχτηκε και ήταν κλειστό το μαγαζί. Πήγε χθες εκεί για να μιλήσει. Όχι, αυτές οι συμπεριφορές μας έχουν πάει πολύ πίσω, παιδιά. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα site.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε γιατί έχουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 698-104-104 και 6 και έχουμε ακόμη πιο οργισμένη αντίδραση τώρα του Θανάση του Πασά για την αποκλειστικότητα, όχι για την αποκλειστικότητα, για το τι είπε στην αποκλειστικότητα, αλλά ήταν αποκλειστικότητα και μπράβο στον Νίκο Συρίγο που πήρε ο Νίκο Συρίγο και το χαμογέλα και πάλι ήταν η πρώτη συνέντευξη που έδωσε η Μαρία Καριστιανού μετά την ανακοίνωση του κόμματος. Ούτε σε πολιτικό συντάκτη, ούτε σε ενημερωτική εκπομπή, ούτε σε δελτίο ειδήσεων. Στο χαμογέλα και πάλι και στον Νίκο Συρίγο.
0: Μίλησε, αλλά δεν είπε τίποτα.

0: Αιγαίο.
1: Δεν ήξερα πώς θα το.
0: Για αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στον ελληνικό ραδιόφωνο. Δεν ξέρουμε καν πώς να έρθουμε από τα κομμάτια, τι να πούμε, πώς να κάνουμε τη λεγόμενη αποφώνηση, πώς να πασάρουμε τραγούδι, πότε να πούμε την αναφορά, τι σκαλέτα να ακολουθήσουμε, ποια είναι η αρχή, η μέση και ποιο το τέλος. Οι άλλοι είναι καλοί. Τους βάζαμε και τους ακούγαμε, τώρα μας.
2: Για μας αφήνουνε.
0: Μας την έκοψε τη χαρά ο Γρηγόρης. Καλά, μπορούμε να ακούμε τους άλλους και να μην ακούμε τον Γρηγόρη, βέβαια. Ο Γρηγόρης βέβαια ακούει μα πεσό.
2: Εκεί είναι το καλό, μωρέ.
0: Εκεί είναι το καλό. Ο Γρηγόρης βέβαια ακούει μα πεσό γιατί αντιγράφει τις ενότητες μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς απαγορεύεται να ακούμε. Τέλος πάντων, ότι είναι τώρα. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς
2: και Δημήτρη Σουγκαρέζο.
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. 698-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Για ό,τι συζητάμε, όχι μόνο το τι κάνετε και τι παίρνετε τσάμπα λόγω γνωριμίας ή του που δουλεύετε.
2: Βεβαίως, αλλά με αυτά θα ξεκινήσω. Γιατί η φίλη μου η Φωτεινή πριν κάποια χρόνια δούλευε σε ένα κατάστημα. Δύσκολος ο κύριος, πολύ δύσκολος. Λέει, καφέ με μπραντς ήτανε, είχε κάποια πιάτα με φαγητό. Φυσικά το προσωπικό απαγορεύονταν να τρώει αν δεν πλήρωνε. Και η παροχή ήταν ένα τοστ και ένας καφές.
0: Α, συγκεκριμένα... Που δεν είναι καν από το μενού τώρα. Ένα τόστ και ένα καφέ είναι το τυπικό.
3: Τι είπα, παιδιά,
0: δεν είναι δηλαδή ότι σου είπε πάρε ένα από τα πιάτα και φάε.
2: Παιδιά, στο ένα καφέ θα πήγαινα να αγοράσω από τον ανταγωνιστή απέναντι. Αλήθεια.
0: Ο Βασίλης είναι έξαλλος, παιδιά.
2: Με τον ένα καφέ, ναι, ρε παιδί μου.
3: Τώρα,
2: δηλαδή,
3: καφέ, τώρα.
2: Σκέψου, ρε Δημήτρη, ότι εκεί που τυλίγουν τα πουρα καπνίζουν όσα γουστάρουν, ρε παιδί μου. Αυτές είναι fair trading.
3: Σου λέει, κοίτα, αυτό το κάνω και τα εργοστάσια, ας πούμε.
2: Μέχρι να πεθάνει.
0: Να μην δοκιμάζει από το προϊόν σου. Τέλος πάντων.
3: Πάντως και σε εργοστάσια με σνακ το κάνω. Αυτό σου λέει, ρε παιδί μου, φάε ό,τι θέλεις, αλλά εδώ μέσα δεν το παίρνεις. Τι φάε όσα μπορείς. Θες να βάζεις 100 σοκολάτες.
0: Εμένα πάντως ο θείος.
2: Το ακούω το εδώ μέσα.
0: Που δούλευε στην. Έχει κλείσει τώρα. Ναι. Στην Αγνό.
3: Αχ, η Αγνό.
2: Ναι.
0: Ναι, στο σπίτι τα ψυγεία ήταν γεμάτα. Ο άνθρωπος έφερνε όχι μόνο γάλατα, γιαούρτια και παγωτά.
2: Μα βέβαια.
0: Το καλοκαίρι πολύ πράγμα.
2: Είναι ντροπή, ρε παιδιά. Εγώ δεν λέω να γίνονται πιάτσικο. Αλλά αυτό που λέει ο Θανάσης, ρε παιδί μου, εδώ που είσαι. Ποιες 10
0: να μην έχεις
2: αυτό
0: το άγχος.
3: Δηλαδή, ρε παιδί μου, και ένα τελάρο με γάλατα τα οποία μπορεί να λήγουν την εκείνη την ημέρα, να τα πάρω υπάλληλο σπίτι, δεν είναι και κάτι.
0: Άλλες μεγάλες εταιρείες δε, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη, είχαν δικά του σούπερ μάρκετ και πήγαινες και ψώνιζες ως εργαζόμενος.
2: Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι ο νονός μου δουλεύει στην Αγέτ Ηρακλής.
2: Παιδιά και στρατιωτικά σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
3: Και αυτά, ναι,
2: δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη.
0: Και αστυνομικά, ξέρεις που είναι αυτό, τη αστυνομία τη Συγκρού. Σχεδόν λίγο πίσω από το Μέγκα, στην Καλυθέα.
2: Από εκεί πίσω από εμά.
3: Παιδιά, η Τόνια έχει παίξει μεγάλη μπάλα στο τζάμπα. Η Τόνια είναι ο φίλος.
2: Η Τόνια εξηγείται.
3: Λέει καλημέρα σα, μάπε. Έχω τσάμπα οδοντίατρο. Διότι είναι ο νονός μου και ποτέ δεν έχω πληρώσει για οτιδήποτε. Ως παιδί δεν μου έκανε ποτέ δώρα, αλλά το εκτίμησα πραγματικά ως ενήλικη. Εννοείται, παιδί.
0: Ορίστε.
2: Και να είναι και ωραία δώρα. Σχέση, γιατί αν είναι, ας πούμε, οδοντίατρος ένας θείος σου, ένα αυτό, κάποια στιγμή θα πληρώσεις. Ο νονός ο δικός σου δικαιολογείται να στο κάνει έτσι. Για πάντα.
0: Ναι, για να κλείσουμε το προηγούμενο θέμα.
2: Συγγνώμη, αυτή που δεν την αφήνανε να τρώει στο μαγαζί πριν ήταν και η μαγείρισα, ρε
3: Γύρισε για να μην φάει, ρε φίλε, ένα βιωτό από αυτά που φτιάχνει.
2: Να σκάσω.
3: Πάρε τόσ καφέ.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, το τόσ του το φτιάχνει άλλο.
2: Έλατε.
3: Φόβοξε αυτή, λέει.
0: Τέλος πάντων, λέγαμε για την συνέντευξη Μαρίας Καριστιανού. Ο Θανάσης λέει ότι δεν είπε κάτι και ο Βασίλης, εντάξει, αλήθεια είναι ότι πώς δεν είπε. Λίγα πράγματα, λίγο επιτέθηκε στο τσίπ. Δηλαδή, από αυτό που είπε, από αυτά που είπε, το πιο έτσι λίγο. Πικάντικο ήταν το ότι είπε, ρε παιδί μου, ότι πολλά πράγματα που έχει που διακήρυξε, που έβαλε στην ιδρυτική διακήρυξη ο Αλέξης Τσίπρας ήταν δικές μας εξαγγελίες. Ανήκουν στη δική μας ιδρυτική διακήρυξη.
3: Ναι, και μετά
0: μας τις έκλεψε.
3: Και μετά από όλα είπε ότι τα επικοινωνεί ένα χρόνο τώρα.
0: Ποιος τώρα?
3: Ο Τσίπρας. Τα επικοινωνεί, λέει, επειδή κάνει, δίνει, λέει, και το βιβλίο, κάνει και διάφορες εμφανίσεις. Οπότε τα λέει αυτά.
0: Ο Πολάκης τώρα ξαφνικά πήγε με τον Τσίπρα. Αυτό ο καιρό είναι εναντίον του Τσίπρα, ότι πάει να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, πάμε στην Καριστιανού. Λέει λοιπόν ότι και το ένα αυτό, ότι μας τα κλέψε, λέει, αυτά που έβαλε, τα έχουμε πει εμείς πρώτοι. Και δεύτερον, ότι δεν της άρεσε καθόλου το αστείο της Μαριάννας του Μασάτου. Η αναφορά της Μαριάννας του Μασάτου στο Περιστέρι. Ότι εμείς δεν έχουμε να αφήσουμε Περιστέρι για να πετάξουν όπως άλλοι.
2: Ναι.
0: Εννοώντας την Καριστιανού. Αυτό ήταν το πιο έτσι κάπως.
3: Εκεί έμεινε.
2: Ωραία.
0: Όλα τα υπόλοιπα ήταν λίγο αυτό. Και ότι αποποιείται αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Χαροκαμένη μάνα, ότι δεν θέλει να συνδέεται με τα Τέμπη η πολιτική της πορεία. Μπορεί από εκεί να ξεκινούν όλα, γιατί σου λέει, ρε παιδί, δικό μου τώρα αυτό, γιατί σου λέει ότι εφόσον δεν μπορώ ως πολίτης, θα πάρω την εξουσία για να μπορέσω να αποδώσω τη δικαιοσύνη που πρέπει. Ότι αυτή είναι η αφορμή. Αλλά ότι δεν θέλει να τη συνοδεύει το έγκλημα των τεμπών. Όπως επίσης, δηλαδή ότι να την ξελασπώνει, να την, ναι, να την ξεπλένει. Και από τις απόψεις της. Δηλαδή, με ψηφίστε γι' αυτό. Αυτό λέει. Να. Και επίσης το άλλο που άκουσα, είπε ότι, γιατί ήταν ότι ρώτησε ο Νίκος για το ότι δεν σας στηρίζουν οι άλλοι γονείς των παιδιών από το έγκλημα των τεμπών. Είπε όχι, δεν μας στηρίζουν αυτοί που βγαίνουν στα κανάλια. Υπάρχουν άνθρωποι που αθόρυβα είναι μαζί μας. Το άκουσα αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Δεν μου είχε δοθεί ποτέ η αφορμή τόσο καιρό που συζητάμε διάφορα, δηλαδή έχουμε πει για τα Τέμπη. Θέλω να πω για τους συνάδελφους, τους αγαπητούς που είναι σε όλα τα μίντια και για τους αντίπαλους πολιτικούς, ότι ο χαρακτηρισμός χαροκαμένος πατέρας, χαροκαμένη μάνα κυρίως, είναι στην ουσία σαν να προσβάλλεις τον άλλον παρά να τον χαρακτηρίζεις. Δεν είναι χαροκαμένος άνθρωπος. Αυτό είναι μια ατυχία δυστυχώς έγινε στην οικογένειά του. Δεν γίνεται όμως να χαρακτηρίζουμε τόσο υποτιμητικά έναν άνθρωπο. Όχι, δεν είναι χαροκομμένος, ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει για τη μνήμη του παιδιού του. Αν πήγαινε με αυτό το αφήγημα η κυρία Καρισιανή, ότι εγώ έρχομαι να διαλύσω το σαθρό σύστημα που μου σκότωσε το παιδί μου, με έκανε με μπω σε αυτή τη συμπεριφορά, δεν είμαι πολιτικός, αλλά θα μπω και θα μάθω με αφορμή αυτό το γεγονός να αλλάξω τα πράγματα, θα είχε όλο τον κόσμο μαζί της. Αλλά τώρα αυτή η αποποίηση ότι εγώ πάω σαν πολιτικός να μπω σε αυτό το χώρο, να τα βάλω με το Μητσοτάκι, το τσίπρα.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
3: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
4: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
3: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
4: Νόστος.
3: Νόστος.
4: Νόστος. Let's go for it.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
8: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
8: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
1: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
10: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
11: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
12: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
13: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
14: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
15: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
16: Τέντες Παπαπάνος.
17: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
18: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
19: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
20: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
21: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243-72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
22: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
23: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
22: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
23: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
22: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
23: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
22: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
23: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
22: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
23: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
22: Τηλέφωνο 2641-091-760.
23: Κινητό 6945-3627-08.
22: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
24: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
4: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
5: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
6: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
7: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λαχανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστην κατεύθυνση.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το

0: Επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
1: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
2: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
5: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
8: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Γιώνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφάντε.
1: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα. Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40%. Και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
7: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
10: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
11: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει.
1: Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
11: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
12: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.

0: σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
2: Πάμε θάλασσα.
3: Πάμε.
2: Πάμε μουσικές.
3: Πάμε.
2: Πάμε νόστος.
3: Πάμε. Και μένουμε.
2: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
3: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
3: Νόστος.
2: Νόστος.
3: Νόστος. Let's go for it.
4: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
4: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
5: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της Das.
4: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
5: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
4: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
5: Τέντες Παπαπάνος.
4: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
5: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
4: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύτέλεια.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
9: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
10: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
11: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
10: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
11: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
12: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
11: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
13: Today, 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Σεφ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμου να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
6: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
7: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
8: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
9: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
10: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
9: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
10: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
9: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
10: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Πέτρα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
11: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
12: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
13: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
12: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
14: Today 104,7.

0: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
1: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο 104,5.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδηκη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν

0: θα επέλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηνής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου, Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
7: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: πιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο, ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410 91 760.
4: Κινητό 6945 3627 08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946 876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
4: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Ραγκανίδας Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
7: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
8: Πάμε θάλασσα.
9: Πάμε.
8: Πάμε μουσικές.
9: Πάμε.
8: Πάμε νόστος.
9: Πάμε. Και μένουμε.
10: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
11: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
12: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
13: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
14: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
12: Νόστος.
14: Νόστος.
12: Νόστος.
15: Let's go for it.
16: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
17: Today 104,5.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
6: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
7: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
6: Τέντες Παπαπάνος.
7: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
6: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
7: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
8: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
9: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
9: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
11: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας, μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
1: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
12: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
2: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο iliotherm.com.
4: Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243-72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
7: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
8: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
7: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
8: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
7: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμου να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού.
9: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Η μουσική του σήμερα στον Today.
2: Στον Today.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Δίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 56472 και 6947 83 67 12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά, ακούει τις πιο in μουσικές, κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
7: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
8: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο
1: είναι δικό μας.
10: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηνής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Πάμε θάλασσα.
6: Πάμε.
5: Πάμε μουσικές.
6: Πάμε.
5: Πάμε νόστος.
6: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
5: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
5: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
8: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785. Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Μέγανολ Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

0: Today 104,5.
1: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
9: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
8: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
9: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
8: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
10: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
8: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
11: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
12: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
11: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
12: Otto Sender Varelis.
11: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
12: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
11: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
12: Otto Sender Varelis.
11: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
12: Otto Sender Varelis.
11: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
13: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
14: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
15: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
16: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
16: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
16: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
16: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
16: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410-91-760.
16: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
0: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
6: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
5: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
7: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
7: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
8: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
7: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
8: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
9: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
10: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

και σε βουνά για να σε ψάξω. Ω καρδούλα μου, άμα μη βρεθούμε θα σε στάξω. Βρε ψυχούλα μου, σε ρωτώ θα γίνεις η φωλιά. Να κελάει εδώ.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα, εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση...

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο πρόσιτη λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Ποιο να σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο.

Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.

0: Κάθε μέρα, όλη μέρα, μία συχνότητα. Today 104,5. Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, τι χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
8: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
9: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
10: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
11: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
12: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
10: Νόστος.
12: Νόστος.
10: Νόστος. Let's go for it.
13: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: 95 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
4: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371707.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
7: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
7: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
7: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-0-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
8: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2641-0-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα
1: πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
9: Ώρες ζωής.
10: Ώρες φροντίδας.
9: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
10: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
9: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
10: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
10: Ποιότητα ζωής.
9: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
11: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
12: Day 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.

0: ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
0: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
2: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
2: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
4: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη γηνής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-051-643.
11: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνουν στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
12: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
13: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
14: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
13: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.

Νίκος Μπέρτης, η αγαπημένη μας ώρα είναι αυτή. Είναι μία ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. 6 και 23, εδώ είμαστε. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, παρέα με επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια στον 104,6 My Radio. Καλοκαιράκι για τα καλά, 2 Ιουνίου και με ζέστη και όλα, το καταλάβαμε όλοι. Νομίζω και έχουμε ξεκινήσει και τα μπανάκια, δηλαδή πλέον δεν μας φαίνεται κάτι τη. Και η θάλασσα είναι λίγο κρύα, αλλά λίγο πιο κρύα. Και έχω κάνει δύο μπανάκια και νομίζω είναι και πάρα πολύ νωρίς για μένα. Αλλά αφού έχει καλό καιρό και από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται, μια χαρά, όλα καλά και όλα ωραία. Διάβαζα λοιπόν τώρα όλα αυτά εμένα τα παρασκηνιακά πίσω από τις συναυλίες και αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Θυμάστε που λέγαμε ότι στους Μετάλλικα είχε μπει ο σεισμογράφος και κατέγραφε αν θα κάνει σεισμό, και μετά αυτό έγινε και στους Iron Maiden αλλά και στον τελικό του Final Four. Τελικά λοιπόν τον πιο μεγάλο σεισμό τον έκαναν οι Μετάλλικα, μετά οι Iron Maiden και τελικά ο τελικός του Final Four είναι στην τρίτη θέση των σεισμών. Καμία σχέση ο σεισμός, ο μικροσεισμός των Μετάλλικα με τα υπόλοιπα δύο events. Και μάλιστα βλέπω τώρα σε αυτά είναι καλή Κατερίνα, εγώ δεν τα ξέρω, ότι το Moth Into Flame των Μετάλλικα έκανε τον μεγαλύτερο χαμό. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα εδώ στον 104,6 My Radio. Συνεχίζουμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή μέχρι τις 7.

0: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
5: Πάμε θάλασσα.
6: Πάμε.
5: Πάμε μουσικές.
6: Πάμε.
5: Πάμε νόστος.
6: Πάμε. Και μένουμε.
7: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
8: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
9: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
10: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
11: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
9: Νόστος.
11: Νόστος.
9: Νόστος. Let's go for it.
12: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Θανάση, Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Today 104,5. Περασμένες

τουλάχιστον είναι Τρίτη και είναι σαν Δευτέρα, αλλά η Παρασκευή είναι πιο κοντά και καλοκαιράκι. Και όλα έχει μπει ο Ιούνιος, οπότε όλα καλά και όλα ωραία. Είμαστε παρέα εδώ στον 104,6 My Radio, πανηγυράκι, το πανηγυράκι μας. Ελπίζω να περνάτε ωραία, να είστε χαλαροί, να ξεκουραστήκατε, να περάσατε ωραία. Και εγώ στην Αθήνα έμεινα, αλλά προσπάθησα να κάνω έτσι λίγο τη βόλτα μου, τα χαλαρά μου, τα από εδώ μου, τα από εκεί μου. Καλά, Κυριακή π.χ. στο Παγκράτη ήταν ένα. Ήταν τέλεια, ήταν σαν να, δεν ξέρω, σαν να πήγα στο καλύτερο μέρος του κόσμου. Πάρκαρες παντού, όλα άδεια, ήσυχα, λίγα αυτοκίνητα. Ήταν φοβερά, βέβαια, okay, εσείς που φύγατε, σίγουρα κάνατε μπάνια εκεί, από εδώ, από εκεί. Χαμός έγινε, οι διακοπούλες έχουν ξεκινήσει, είναι εδώ. Ξέρετε πολύ καλά εδώ στο My Radio, τις αγαπάμε πάρα πολύ τις διακοπές. Ήδη δώσαμε την ταξιδάρα στη Σαντορίνη, όλα πληρωμένα, 15 Αύγουστο στην Σαντορίνη. Τώρα έχουμε και άλλα πράγματα. Κίμη Παλάς, ωραιότητα, στην Κίμη. Δεν έχω πάει στην Κίμη, αλλά μου έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικά αυτοί που είναι από Εύβοια ή αυτοί που έχουν πάει στην Εύβοια, που είναι και πολύ γιατί είναι κοντά, όλοι μου λένε πάντα ότι είναι φοβερή. Δεν τα έχει φέρει έτσι η ζωή, δεν έχω πολύ πάει στην Εύβοια εγώ. Αλλά έχουμε τώρα μία ταξιδάρα για εσάς, μία τελεία διαμονή βασικά, μαζί με το hellogreece.gr, το νούμερο 1 site για τον ελληνικό τουρισμό. Οπότε σας δίνουμε ένα τριήμερο στην Εύβοια με δύο άτομα, με πρωινό στο Kimi Palace Hotel στην Κίμη. Γράφετε λοιπόν τώρα μηνύματα Kimi Palace ή Kimi, πιο απλό αν είστε έτσι στο δρόμο. Το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber 698-104-104-6. Την Παρασκευή εδώ στο πανηγυράκι μας θα κάνουμε την κλήρωση. Να σας πω ότι το Kimi Palace είναι φοβερό. Είναι πάνω στην Γραφική παραλία και έχει και σουίτες και δωματιάρες και ιδιωτικά μπαλκόνια. Τώρα μιλάμε χαμός, υπερπολιτελέστατο. Οπότε, καλά, δηλαδή έχουν και, υπάρχουν και σουίτες με ιδιωτική πισίνα, με τζάκι, βερατάρες, kimipalas.gr. Στέλνετε μηνύματα, γενικά θα έχουμε πολλές έτσι, ευκαιρίες για διακοπούλες, γιατί θέλουμε να σας προσέξουμε πάρα μα πάρα πολύ. Και έχουμε και μία ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μέχρι τις 7, έτσι πάει συνεχόμενο, επιτυχία με επιτυχία και επιτυχία και επιτυχία.

Με αγαπούσες και όπως το υποσχέθηκα, το τήρησα. Μία ώρα που δεν είχε καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις και ελπίζω να την χαρήκατε και να την απολαύσατε. Το ίδιο κάνουμε και εμείς εδώ στο στούντιο. Έχουμε Sign Out Loud, μία ημέρα με νόημα. Και αν δεν μας πιστεύετε, βάλτε στο site του My Radio να μας δείτε. Θα πεταχτούμε μπροστά σας εδώ στο υπερσύγχρονο στούντιο με τις

0: Κάμερες χαμός, αλλά το ίδιο ισχύει και μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Megaplay. Θα με δείτε και σε αυτό το ωραίο τρομακτικό κοντινό που έχω λίγο κοκκινήσει, λίγο στα χέρια, λίγο εδώ, λίγο το πρώτο μπάνι. Αυτό πάντα, αν δεν το προσέξει και πάρα πολύ. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι έχει καιρό για θάλασσα. Θέλουμε μια θαλασσίτσα, αλλά για περισσότερη δροσιά, αλλάξτε μεριά και πάτε προς βουνό, και όχι απλό βουνό, στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας. Και με τη βενζίνη δώρο. Μιλάω φυσικά για το καζίνο της Πάρνηθας και μιλάω πολύ σοβαρά, γιατί κάθε Δευτέρα και κάθε Τετάρτη δίνουν και βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ συνολικά. Αυτό για 10 τυχερούς και πολλές εκπλήξεις και καλοκαιρινά vibes και η καλύτερη θέα της Αθήνας. Οπότε παίζει και βουνό φέτος το καλοκαίρι. Για δώρα με φόρα, πιάσε ανηφόρα και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξε υπεύθυνα. Αυτή ήταν η πρώτη ώρα. Εδώ όμως είμαι, έχουμε άλλη μία ώρα. Την τέταρτη μας πια ώρα. Wow, πέρασε. Πέρασε η ώρα. 7 παρα 5, ναι, σωστά. Και έρχομαι με την περισσότερη μουσική και πολλές επιτυχίες εδώ στο πανηγυράκι μας.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε σε Κράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητική. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
9: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά, ακούει τις πιο in μουσικές, κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
10: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
11: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
10: Τα Ολλανδικά Νιφάν της Τενκάτε.
11: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Dash.
10: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
11: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
10: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
11: Τέντες Παπαπάνος.
10: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
11: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
10: Μεσογειογείου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
1: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
12: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
13: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Νατάσα Θεοδωρίδου. Μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στον 104,6 My Radio. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να επιστρέφετε σπιτάκι και να είχατε μια ωραία ημέρα και όλα καλά να είναι τώρα. Πάντως κίνηση δεν έχει καθόλου σήμερα. Πώς το καταφέρνετε πάντα? Το έχω παρατηρήσει. Μετά από τριήμερο, μετά από αρχεία και η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ χαλαρή. Ή τώρα επιστρέφετε και δεν έχετε βάλει πολλά πράγματα να κάνετε, το πάτε λίγο χαλαρά, ή απλά δεν έχετε γυρίσει ακόμα ή δεν δουλεύετε, δεν ξέρω. Πάντως ο Κηφισός είναι καταπράσινος. Δηλαδή από τις σπάνιες αυτές στιγμές και ημέρες που βλέπω τόσο άδειο τον Κηφισό. Έχει λίγη κινησούλα κατεβαίνοντας τη Βασιλή Σοφία εκεί Κωνονάκη με Σύνταγμα, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι να βγείτε και στην Καλλιρόης, και λίγο κολλάει, όχι κολλάει αρκετά τώρα, η Ποσειδόνος στα νότια ανεβαίνοντας από τη Γλυφάδα μέχρι και τον Άλυμο, κολλάει λίγο και ο Πειραιάς στο κέντρο του και όπως πηγαίνετε προς το λιμάνι του Πειραιά. Ούτε στα βόρεια βλέπω κίνηση. Γενικότερα είναι μια πάρα πολύ χαλαρή ημέρα. Ένα δώρο που θέλω να πάρω. Π.χ. να είναι μια ευκαιρία. Τώρα σιγά σιγά εκεί. 8 που θα φύγω μέχρι τις 9. Μπαμ, μπαμ. Μήπως θα προλάβω και εγώ. Πολλές επιτυχίες. Πολλά αγαπημένα. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε ακόμα. Με Sign Out Loud με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Και μας ακούτε αλλά και μας βλέπετε μέσα από το site My Radio. Αλλά μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Χαλαρά από το σπίτι σας, από τον καραπεδάκο σας. Μπορείτε να μας απολαύσετε. We'll be right back.

0: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
0: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Ποιο να σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφάντε.
2: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
2: Today 104,5.
4: Γιατί γενικότερα έχω ξεκινήσει και μια διατροφή. Οπότε θέλω έτσι να βλέπω άλλα πράγματα. Εγώ να ξεχνιέμαι. Έκανα και σήμερα ένα ραντεβού. Δεύτερο, τέλος πάντων. Πάμε τώρα στα πιο ωραία πράγματα. Απολαύστε το λαχταριστό μπουφέ που έχει εκεί στο 1055 με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο. Και πεινάω, αφήστε με να κάνω εικόνες. Καθημερινά λοιπόν στο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Έχουμε φάει εδώ με τον φίλο μου τον Γιώργο. Θυμάσαι που είχαμε φάει, ήταν πάρα πολύ νόστιμα και πάρα πολύ ωραία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη στο 1055 restaurant. Σας περιμένει και το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ. Μου έχουν μιλήσει για το brunch τους ότι είναι φοβερό, δηλαδή με μόνο 19 ευρώ πραγματικά περνάς υπέροχα και έχεις και την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Αυτό Σάββατο και Κυριακή από τις 11.30 το πρωί μέχρι και τις 5 το μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ωραία, βολεύει. Ναι, γιατί εγώ δεν μου αρέσει το brunch που λένε μέχρι τις 12.30 μέχρι τη 1, γιατί χαίρομαι πολύ. Άμα σηκωθώ 10-11, από το φάω. Μέχρι τις 5, βολεύει πάρα πολύ. Καλά, αν φας το brunch αυτό βέβαια μέχρι τις 5, δηλαδή το φας 4.30 ώρα, μετά δεν ξανατρώς κιόλας. Είναι τέλειο. Για πιο πολλές πληροφορίες, 210-2421-055. Αυτές είναι ωραίες προτάσεις. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα.
5: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
6: Ο Κλειδαράς.
7: Γεια σου Νίτσο.
6: Από την ποιητική μου συλλογή Η Αρμαθιά.
8: Έχει βάλει και το σάκι τον Κλειδαρά.
6: Περπατάς, πηδάς, χαίρεσαι, γλεντάς. Τις πόρτες μας ανοίγεις. Γιατί? Γιατί είσαι Κλειδαράς. Συμπληρώνει. Γιατί άλλο? Γιατί άλλο? Συμπληρώνει. Υπάρχει μια διαλεκτική στο ποίημα.
7: Ωραία, ωραία.
6: Ρε, δε μας παρατάς, σάλιο μη χαλάς. Η πόρτα δεν ανοίγει. Το σύρτη δεν τραβάς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8: Έλα, ναι,
6: αυτό είναι το τηλέφωνο. Παιδιά του
8: Κλειδαρά.
7: Καλά, κορυφαία.
5: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
9: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
10: Okay.
9: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
10: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
10: Απλά τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Records.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
2: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
4: Hello, στο νέο τεύχος. Δέσποινα Βανδύ, απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας, συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα, Φέης Κορδά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Τα best of της Ήρας Κατσούδα, την 5η, 4 Ιουνίου, στην ταράτσα Λαμπέτη. Η Ήρα Κατσούδα επιστρέφει με μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Βεβαίως, όλα αυτά τα δικά μας αγαπημένα εδώ παίζουν και παίζουν και πολλές ώρες τώρα και όλη την ημέρα και κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Και εγώ είμαι εδώ από τις 4 και τα απολαμβάνουμε μαζί. Παρέουλα, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Νομίζω κάναμε καλή συντροφιά. Κρατήσαμε ο ένας τον άλλον. Τώρα διάβαζα εδώ πράγματα τα οποία κανονικά δεν μου αρέσει που τα διαβάζω, γιατί πολλές φορές έχω πει ότι ωραίο το καλοκαίρι και το περιμένουμε όλοι πως και πως. Αυτό λέγαμε και τώρα εδώ στο στούντιο. Και αν δεν έρθει και να ξεκουραστούμε και μπανάκι και διακοπούλες και ιστορίες. Και μετά σκέφτομαι, α, αυτό που είσαι μουσκεμα που, να, χθες που έκανα π.χ. το πρώτο μπάνιο έτσι στην Αθήνα και τη λήξουμε την πετσέτα γύρω-γύρω, να βάλει το παντελόνι, να βγάλει το μαγείο. Μετά, τι άλλο, αυτό που ζεσταίνεσαι στον ύπνο σου, που πιάστηκα π.χ. από εδώ, τα μπάνια όλα. Και κάτι άλλο που μας ενοχλεί πάρα πολύ, τα κουνούπια. Το κουνούπι σου λέει μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Και βλέπετε κάτι κουνούπια που είναι ελικόπτερα, που είναι έτσι μεγάλα, ωραία. Αλλά δεν θέλουμε το δικό μας αίμα να ρουφήξει κανένα άλλο αίμα. Όχι το δικό μας, γιατί εμείς έχουμε Repel Spray. Το οποίο Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από τη Unipharma και ζιν τέλος. Και εμείς ήρθε και κουνούπι εκεί στον ύπνο σου. Εκεί σε κανένα νησάκι γύρω-γύρω και τα ακούς και πας να κοιμηθείς και νομίζεις έφυγε και ξανάρχεται. Όλα αυτά είναι τα δύσκολα του καλοκαιριού. Εμείς έχουμε μια πάρα πολύ ωραία Τρίτη. Συνεχίζεται με Sign Out Loud μέχρι και τις 10. Έρχεται η Εύα Παπαδοπούλου να κρατήσει την παρέα. Μπορείτε να τη δείτε, να την καμαρώσετε και στο site του My Radio, αλλά και στην υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Και άλλες επιτυχίες, πολλές μέχρι τις 8. Έρχεται και η Εύα και εμείς εδώ αύριο Τετάρτη θα είμαστε παρέα από τις 4.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίταμε, χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
4: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
3: Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
4: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
3: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
4: Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
3: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
4: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
3: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331.
4: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελη Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
6: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
5: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
7: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: αγάπη μου παιδί, όνειρο παραμένει.
1: Η μουσική του σήμερα στον Today.
2: Στον Today.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα Brands Exide Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι πάνω να παίξουμε.
5: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλεγε γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
6: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
5: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
6: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
7: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
6: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
8: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη.
9: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Πάμε θάλασσα.
11: Πάμε.
10: Πάμε μουσικές.
11: Πάμε.
10: Πάμε νόστος.
11: Πάμε. Και μένουμε.
12: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
13: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
14: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
15: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
16: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
14: Νόστος.
16: Νόστος.
14: Νόστος. Let's go for it.
17: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
18: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
19: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
20: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
21: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, All Day.
22: All Day.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-6410-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
7: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
8: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
9: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
9: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της DAS.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
8: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
9: Τέντες Παπαπάνος.
8: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
9: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
8: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-025.900.
10: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
11: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγεί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
6: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
7: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
8: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
7: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
10: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
11: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
12: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
1: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
13: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
6: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

σκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο αγαπημένο.

0: Today 104,5.
1: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λουκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό.

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-056472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Πάμε θάλασσα.
5: Πάμε.
4: Πάμε μουσικές.
5: Πάμε.
4: Πάμε νόστος.
5: Πάμε. Και μένουμε.
4: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
5: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
4: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
5: Νόστος. Let's go for it.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
6: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
6: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
6: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410. 25592.
7: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
8: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα. Remy and Remus. The Shack, we're back, come on. Copenhagen, Athens.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Ώρες ζωής.
8: Ώρες φροντίδας.
7: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
8: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
7: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
8: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
7: Πλακάκια και είδη γηινής.
8: Ποιότητα ζωής.
7: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
9: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641091760.
11: Κινητό 6945362708.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
12: Today,

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
8: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
9: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
5: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
6: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
7: Τεκίλα.
6: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
5: Νόστος.
6: Νόστος.
5: Let's go for it.
8: Today, 104,5.

0: το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια.
4: Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Today 104,5.
8: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
0: Today 104,5.
3: Yo, Immortals back. We still in here. Hey, yo, Minta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Τεκίλα.
7: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
7: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
9: Οι επιτυχίες σήμερα είναι today. Today, all day.
10: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.